0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι, ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Φαίνεται, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Μου γράφει άλλο πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
4: Βλέπεις αυτά.
3: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
5: 6 με 7, 8, 9,
6: 6 με 10.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Πέτρος Καράς, in the

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στου 104,7.
4: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμη Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
5: με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται και όταν συμπληρωθεί του μέχρι και τη μία Σφαίρα 102,2. Εδώ είναι και η. Τι είπε, Πέσπανο, γιατί βοήθησε
7: εμένα. Εδώ είναι και η στιγμή.
8: Η καλύτερη παρέα, παιδιά. Η καλύτερη παρέα είναι.
6: Έχει, από εκεί που σταματώ, θα συνεχίσει. Δεν έλεγε την πρόταση.
8: Ωραία.
6: Πρέπει λίγο λεπτά. Εδώ είναι και ο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
6: Μάλιστα, περίμενε. Και εδώ έτσι όπως είναι θα εμφανιστούν.
8: Θα εμφανιστούν.
6: Άντε πάλι. Δεν θα λες τη λέξη τελευταία. Θα συνεχίσει κατευθείαν από εκεί που μιλάω. Ωραία, και είναι το αυτό.
8: Ωραία.
6: Λοιπόν, και να θυμάστε όλοι ότι θα πάρουμε.
8: Το μπουρ.
6: Πάμε στον Γιώργο να δω πόσο μπορεί να με συμπληρώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και ήρθαμε έτσι όπως μπήκαμε μέσα όλοι μαζί. Πιάσαμε ένα τον άλλον και κάποια ώρα αποφασίσαμε ότι.
9: Πρέπει κάποιος να σκύψει και να πούμε ότι είμαστε που είμαστε εδώ. Ας το γλεντήσουμε.
6: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Εσύ ειδικά μιλάς.
6: Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
11: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
11: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Γιώργο, μωρό μου, συγγνώμη που άρχισα, δεν έβρισκα τι να φορέσω.
14: Ο Γιώργος πέθανε. Είμαι εγγονός του.
13: Άργησε, λίγο πραγμάνο. Μωρό μου, δεν πιστεύω να ξεραπηδάς.
14: Όχι, αγάπη μου. Ελληνίδες μόνο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ναι, ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Κοτόπουλο θέλω στήθος, στον ατμό, βραστά λαχανικά και λίγο ρύζι θα ήθελα.
7: Ωρώ, να στείλουμε.
8: Είμαι ο Γιάννης και είμαι μαλάκας. Είμαι η Βούλα και τα έχω με το Γιάννη. Μαλάκας με Βούλα. Πρόσεχε, μην τραβάς το σεντόνι και με ξεσκεπάζεις, ρε παιδάκι μου. Sorry, αποσεντονίστηκα.
9: Άντε, αυτό το είπε ο Σοφερλής, τι είπε αυτό.
8: Αλήθεια.
9: Όχι, πλάκα κάτω. Τσέλσι είναι η ομάδα της Premier League. Το ξέρετε όλοι, έτσι. Αλλά είναι και όταν η Λερισαία μάνα ρωτά το παπά, ο μικρός έλυσε τις ασκήσεις στο σχολείο.
10: Τσέλσι.
8: Οδηγούσα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, παιδιά, με 190 χιλιόμετρα. Από πίσω ο Μπατσικό φώναζαν Pull over! Pull over!
9: Σιγάρε, παιδιά, δεν έχει κρύο και με το φουτεράκι μια χαρά είμαι.
11: Και cut down slowly.
10: Παιδί μου, ποιος έγραψε το θάνατο του Εμποράκου? Ο Τσίπρας, κύριε.
9: Καλό. Έχω και το δικό μου που δεν μπορεί να μιλήσει γιατί ήρθα από τον οδοντίατρο και μιλάω και απαντάω μόνη μου.
12: Είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου.
10: Και ερώτηση είπε η Γολαμπίδα το Θεό. Το φως, πού να το βάλω?
9: Πάντως πιστεύω ότι το σπανακόρισο πρέπει αρχικά να ανακαλύφθηκε σαν τύπο βασανιστήριο.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι? Σαν να θα μιλήσεις? Όχι. Φέρτε ένα πια το σπανακόρισο.
10: 1,76 σεξοβόμβα. 1,60 σεξονάρκι. 1,50 σεξοκροτίδα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
3: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
13: Κόλλησες.
10: Κόλλησες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει
5: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η στοιχημανός επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική όμως αυτή η πλατφόρμα των μελών της στοίχημα, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, από μια καλημέρα στη Σοφία που μας έστειλε το δίλημα ζωής για σήμερα.
1: Γιατί γελάς, Νάνση?
2: Με τον Γιώργο που
3: ήταν
2: εμπορευμένο,
3: είναι το βλάχικο.
0: Ευχαριστούμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το δίλημα ζωής για σήμερα. Η Σοφία λέει δουλεύει σε μια εταιρεία, σε μια έτσι μεγάλη εταιρεία θα λέγαμε. Η Σοφία έχει στείλει το mail.
3: Ο κόσμος που ακούει.
1: Τρελάς!
0: Τι δεν κατάλαβα.
3: Η Σοφία, λοιπόν,
0: η Σοφία έχει στείλει ένα mail.
3: Ναι, και...
0: Έτσι δεν το είπα κι εγώ.
3: Πάψε.
0: Α, ωραία. Δεν ξέρω.
3: Πες το σωστά.
0: Και λέει ότι κατά διαστήματα το αφεντικό μου στη δουλειά μας βγάζει έξω.
2: Πες το σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το πει σωστά.
0: Το αφεντικό μου στη δουλειά μας βγάζει έξω για να κάνουμε κάποια επαγγελματικά dinner, τέλος πάντων. Συζητάμε για τη δουλειά, συζητάμε για την πρόοδο, συζητάμε για τους υφισταμένους μας εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Το θέμα λέει είναι το εξής, ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, λέει, στο εκάστοτε μαγαζί για να φάμε, εκείνος λέει ότι δεν πεινάω, δεν θα φάω εγώ κάτι, παιδιά, φάτε εσείς. Έρχονται τα φαγητά, τσιμπάει από τα δικά μας και από το δικό μου και από το πιάτο μου μέσα, λέει, έχει τύχει να πάρει. Και στο τέλος, λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω φάει κάτι, οπότε το λογαριασμό τακτοποιήστε τον.
3: Θες να πεις ότι το αφεντικό που τους βγάζει έξω δεν πληρώνει και τρώει από τα πιάτα τους, γιατί λέει.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν παρήγγειλα. Και λέμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Να πω, όχι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Να του πω δεν έχω λεφτά να έρθω γιατί είσαι τσίπη τσιγκούνη και δεν πληρώνει εσύ.
3: Το επαγγελματικό ραντεβού είναι δυο του όταν βγαίνουν.
0: Έχει τύχει να είναι και δυο του, έχει τύχει να είναι και τρει και τέσσερι. Λέει, εγώ δεν θα φάω, παιδιά, παραγγελίε.
2: Είναι από αυτού που δεν τρώει και τρώει από τα πιάτα των άλλων.
0: Ναι.
3: Και στο τέλος,
0: για να μην πληρώσει,
3: δεν
0: τσιγκούνη.
3: Δεν πληρώνει.
0: Όχι.
1: Ωραίο αφεντικό!
2: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα το πει τώρα στο αφεντικό?
3: Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Ωραία. Σε φέρει σε δύσκολη θέση.
3: Και το τι συμβαίνει δίπλα μας, φίλε, το φανταζόμαστε.
0: Ωραία, και πες μου εσύ, είσαι στη θέση της. Έχεις ανάγκη τη δουλειά.
3: Εγώ στη θέση της δεν ξέρω.
0: Τι θα του το έλεγες?
3: Κάτσε.
2: Φοβάσαι να μην χάσει και τη δουλειά σου τώρα. Δεν το πει, μην τρώσει από το πιάτο μου.
3: Θα το λέει αφεντικό, α πούμε να πάμε
1: και.
0: Όχι, όχι, είναι σονσόν, λέει. Δεν έχει αφεντικό. Είναι πολύ τυπικά εκεί τα πράγματα.
3: Είναι πολύ τυπικά.
0: Ναι.
3: Δύσκολη η θέση της.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
3: Σοφία.
0: Ναι.
3: Γιώργο, τι θα της πεις εσύ?
1: Κοίτα, προφανώς εδώ υπάρχει θεματάκι.
3: Θα είναι ερωτικό να πούμε κάτι.
1: Υπάρχει χοντρό θέμα εδώ πέρα.
2: Με το τσιφούτι.
1: Ναι, πρέπει να τσεκάρει με τι άλλο τους κάνει αυτός, γιατί είναι για καταγγελία έφας.
2: Μήπως
1: κάτι πάει καλά.
2: Μήπως να παραγγέλνει φαγητά.
1: Δεν είναι καλά ο άνθρωπος, δεν τον ευλέπεις.
2: Μήπως να παραγγέλνει φαγητά που έχει αλλεργία αυτός.
0: Όχι, εγώ θα κάνω το άλλο, παιδιά.
3: Εγώ θα λέγαμε, θα πηγαίνανε και αυτοί και δεν θα παραγγέλνουν τα αυτοί. Να βγούνε.
2: Και άμα πεινάνε.
3: Αν πεινάνε, πάρει αυτός. Γιατί αυτός κάθε φορά που βγαίνει θα πεινάει. Θα φάει αυτή από το γραφείο εδώ, έχει πάρει μαζί τη φαγητό και όταν είναι για ραντεβού θα είναι φαγωμένη. Θα βγει έξω, δεν θέλω να φάω.
2: Αφοπλιστικό είναι.
3: Δεν θέλω να φάω.
0: Είναι ωραίο.
3: Σοκ αυτό.
0: Ωραία λύση.
3: Θα αναγκαστεί να παραγγείλει αυτό. Θα πεθάνει από την πείνα.
0: Εκεί θα πάθει καρδιά.
3: Μετά θα αρχίσει εκεί να τρώει από το πιάτο του.
2: Και αν είναι και συχαμένο και με τα σάλια του τα βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Πατήσα, δεν πρέπει να το πει.
0: Τι.
1: Βγήκα θετική σήμερα, δεν έπρεπε να φάτε κάτι. Σε τι θα πει αυτό, θα ασπρίσει. Θα πει αφήστε τώρα, δεν είναι τη ώρα. Απλά κάντε ένα τεστ αύριο. Θα σα τα στείλω εγώ στο σπίτι γιατί δεν τα βρίσκει.
3: Ορίστε η Δήμητρα από Μπέταμπετ. Μου λέει πε τη και αυτή να μην πεινάει, να μην παραγγείλει. Ακριβώ το ίδιο σκεφτήκαμε.
0: Εκεί δεν έκανε το κοιτιού του τραπέζι.
3: Και επαγγελματικό βγήκε, δεν βγήκε και ερωτικό.
2: Είναι και από το κρασί τη.
0: Μα παιδιά, όχι.
3: Θα πιει.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να δεσμεύουν ένα τραπέζι και να μην τρώει κανεί.
2: Μην πηγαίνουν σε εστιατόρια.
3: Κάποια στιγμή όλο θα πεθάνει από την πείνα, θα παραγγείλει.
0: Αφού λέει έχω κανονίσει επαγγελματικό dinner σήμερα.
3: Ωραία, dinner, φάει μόνο σου, εσύ παρήγγειλε.
4: Πού θα πα για διακοπέ?
5: Κλείσε τώρα εξωτικέ.
4: Πρωινό σφαίρα 103.

0: πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λοιπόν, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και τον stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα σε γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: παρακαλώ.
1: Από Άμπης ερώτηκα παίρνουμε για μια παραγγελία που έχετε κάνει. Απλά επέστρεψε πίσω και θέλω να μου πείτε πότε θα είστε στο σπίτι για να ξαναστείλουμε το courier. Να μην χρεωνόμαστε.
0: Τι παραγγελία έχω κάνει?
1: Άμπης ερώτηκα.
0: Τα ανέκπληξη της γυναίκας μου λογικά.
2: Τα μεγάλα που τα βάλατε.
1: Είναι κάτω στην πόρτα γιατί χτυπάει συνέχεια τον αέρα. Έχει εδώ πέρα λοιπόν λιπαντικό μισό λίτρο, μαστίγιο 9 ουρές λάτεξ, ερωτικές χειροπέδες, δαχτυλίδι κορύφωσης και butt plug. Είναι
2: κάτω μόνο αυτά τα μαύρα τα με τις τρίχες. Εγώ δεν θέλω
1: τα μαύρα. Ξυρίστε τα αυτά, τα στείλανε πίσω. Επειδή είναι αρκετά βαρύ το κυβότιο, έχει μέσα και τους δύο, είναι ένας με μπαταρίες, ο μεταλλικός, ο Τζόναθαν, ναι, το 24.
0: Ξέρετε τους μετά το απόγευμα να το φέρουν άμα είναι.
1: Κύριε Γιάννη, Θωμά, θέλετε να μπούμε από την κεντρική είσοδο?
2: Κύριε Γιάννη.
0: Ναι, την κεντρική δεν με πειράζει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μια τηλεφωνία.
1: Μισό λεπτό κύριε Θωμά, ναι.
2: Αυτά τα κομπολόγια που τα βάζουν.
1: Το κομπολόι, ναι.
2: Το που παίρνει από πίσω.
1: Αυτό, ναι.
2: Αυτά τα κομπολόγια που να τι βάλω.
1: Αυτές που να τις βάλεις, φόρεσέ τις, παιδί μου. Φόρα όσες μπορείς στο λαιμό και ό,τι περισσέψει, ναι. Φόρατε, σαν το ναι. Έλα. Εντάξει κύριε Θωμά, ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την εκπαίδευση.
1: Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά έχετε από την κυρία Ιωάννα και από το Σφαίρα 102,2.
3: Γιατί σας κάναμε φάρσα!
0: Από την γυναίκα μου είναι.
1: Αυτός είναι σωστός άνθρωπος. Ανοιχτός σε καινούριες εμπειρίες, ανοιχτός σε καινούριες προτάσεις. Από τη γυναίκα μου είναι, καλό θα είναι.
3: Έτσι.
1: Γεια σου ρε Θωμά, καλημέρα!
2: Γιάννη!
1: Έλα παιδί μου.
2: Αυτές τις χάντρες.
1: Τράβα την πρώτη.
2: Τις έβαλα.
1: Όλες τις έβαλες. Πώς θα την βγάλουμε τώρα?
4: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αριστερέστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
7: Το Ρέθινο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.
8: Όλα, όλα με βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
17: με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
20: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: διάλειμμα που δεν ξέρω αν το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Για να μην σας τα απολογώ, είναι ο Γιάννης, είναι 26 χρονών, ζει ακόμα με τους γονείς του. Ο Γιάννης και αν έχει γράψει καλά λόγια για εμάς. Πραγματικά δεν θα τα αναφέρω καθόλου γιατί θα νομίζει κανείς.
1: Πρέπει να είναι ευγενικό παιδί, αφού ζει ακόμα με τους γονείς του.
0: Θα νομίζει κανείς ότι είναι ψέματα. Ο Γιάννης, ας πούμε, χαίρομαι πολύ από αυτές τις ηλικίες. Λέει Γρηγόρη, προσπάθησα να ακούσω και άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εντάξει, καλές είναι για λίγο, αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει με εσάς είναι ότι μεγαλώνουμε μαζί σας και ζούμε με τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχετε κι εσείς. Νιώθουμε ότι είσαστε σαν συγγενείς.
1: Κάτσε να δούμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα με τον Γιάννη.
0: Δεν έχει να κάνει με πρόβλημα, έχει να κάνει ότι προχθές το βράδυ για πρώτη φορά είδε τους γονείς του
2: να κάνουν έρωτα.
0: Να κάνουν έρωτα. Είναι
1: 26. Και τι, το ορθαπότομο.
3: Το περίμενε.
2: Αυτός έχει κάνει.
0: Τι έχει κάνει.
3: 26, ναι.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Απλά λέει για
1: μην
0: πρώτη
1: το λες,
0: φορά...
1: γιατί 26 χρονών και μένει με τον μπαμπά και τη μαμά μπορεί και να μην έχει κάνει, να είναι προθένος.
0: Όχι, όχι, δεν λέει τέτοια πράγματα το παιδί τώρα. Σιγάρε,
2: συνάδελφοι.
0: Ο μοναδικός είναι δηλαδή που 26 χρονών μένει στο σπίτι. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά ξεκουβαλήστε. Φύγετε από τους γονείς.
0: Ωραία, αν μπορούν τα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι εδώ και δύο μέρες γράφει παιδιά, δεν φεύγει η εικόνα αυτή. Γύρισα.
1: Τι είδε, κάτι σκληρό.
4: Δεν μπορεί να το ξεδεί.
0: Γύρισα νωρίς στο σπίτι.
2: Τι στάση είχανε.
0: Σταμάτα να σε λίγο, θα σου πω ότι γράφει. Δεν γράφει τέτοια πράγματα το παιδί. Γύρισα νωρίς στο σπίτι, δεν με πήρανε χαμπάρι, πήγα να πάω στο δωμάτιό μου και την ώρα που περνάω γυρίζω και τους βλέπω.
2: Αλλά και αυτοί οι ανώμαλοι δεν είχαν κλείσει την πόρτα.
0: Άντε ρε βλάκα. Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα.
1: Σιγά που είναι ανώμαλοι αυτοί που είναι στο σπίτι τους και κάνουν σεξ.
2: Να ξέρεις ότι μπορεί να πας τώρα και στιγμή να πει το παιδί.
0: Αντί δεν το περιμέναν τόσο νωρίς.
1: Πόσο υγιές ζευγάρι είναι που προφανώς ήταν οι άνθρωποι 50+ για να έχουν 26 ετών παιδί.
0: Αυτή είναι αυτό
1: και
0: που
1: κάνουν σεξ.
0: Ο μπάς μου και ο μπάς μου είναι 52 χρονών και ιδίως.
2: Κοίταξε τώρα, άμα δεις τη μάνα σου σε ορθοκολομπρούμητο, σου μένει αυτό. Δεν έχει άδικο.
4: Μήπως του στέλνω ένα μήνυμα καιρό αφήσει από το σπίτι.
1: Μαντράχαλος είναι.
2: Γι' αυτό ρωτάω τώρα.
0: Έτσι όπως μου λέει, είναι να πάω να πιάσω το πατέρα μου και του πω γιατί είναι εσύ από αυτό στην μάνα μου.
2: Άμα έβλεπα, α πούμε, μπατσάκια στα αυτό και τέτοια.
4: Σταμάτα!
2: Δεν σου μένει στη μάνα.
0: Ρε είσαι βλάκας.
2: Εγώ μωρέ.
0: Μα τι εικόνα
4: όχι μάνα, ρε.
0: Αυτή η εικόνα τώρα δεν
2: είναι. Όχι, άμα ήταν ένα ωραίο ιεραποστολικό σεμνό και ταπεινό, δεν είναι τόσο.
0: Ωραία, λες βλακίες.
1: Να εξηγήσουμε στο Γιάννη.
0: Δεν τελείωσε ο Γιάννη. Δεν τελειώσει ο Γιάννη. Να τελειώσει ο Γιάννη.
2: Τελείωσε ο πατέρα μου.
0: Να τελειώσει ο Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει ότι εδώ και δύο μέρες δεν φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό μου.
4: Πώς θα φύγει, εγώ.
0: Ότι πραγματικά και δεν ξέρω αν θέλω να το συζητήσω μαζί τους.
1: Τι να
0: ότι τους είδα ή να μην το συζητήσω
1: μαζί
4: τους. Στο τραπέζι, εκεί που θα τρώνε το κοκκινιστό, θα πεις πατέρα, μάνα, έλα σας μιλήσω.
1: Τι μουρόχαυλος είναι αυτός. Γιάννης,
0: μουρόχαυλος είναι. Δηλαδή το παίζεις και ευγενική να πούμε.
1: Δεν το παίζω ευγενική, ακριβώς επειδή δεν το παίζω, μιλάω καθαρά ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το παίξω τίποτα. Γιάννη,
4: ούτε ο Γιάννης πια. Ναι, Γιάννη. Του μπαίνει αυτή η εικόνα.
1: Ο μπαμπάς και η μαμά πριν 26 χρόνια έτσι κάνανε και ήρθες εσύ στον κόσμο.
4: Έτσι και χειρότερα, φαντάζομαι.
2: Είναι τώρα αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή,
2: εξαρτάται. Εγώ γι' αυτό
1: ρωτάω. Κάμανε τον έρωτα για να έρθεις εσύ στον κόσμο.
2: Άλλο να δεις τη μάνα σου σε.
0: Βέβαια τώρα.
2: Όρθο κολομπρούμητο.
1: Γιατί η μάνα σου δεν είναι γυναίκα.
0: Ναι,
2: τι άλλο να δεις ένα ωραίο ιεραποστολικό σεμινό για τα ποινό.
0: Όλο δεις τι μιλάει για μπούτι κοτόπουλο. Ένα ωραίο μπούτι
1: κοτόπουλο. Συγγνώμη, είναι ωραία εικόνα να τον έχεις στο μυαλό σου.
0: Ό,τι και να είναι, άμα δεις τη μάνα σου έτσι δεν
1: θέλει. Να αλλάξει σπίτι! Τι τους έχει κατσικωθεί, μήπως το κάνανε επίτηδες οι άνθρωποι.
2: Μπορεί να μην έχει λεφτά, ρε Νάνση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς του Γιάννη το κάνανε επίτηδες για να ξυπνήσει και να σηκωθεί να φύγει.
0: Δεν είναι καθόλου επίτηδες, ερώτηση.
1: Δεν χαμπαριάζει το παιδί.
2: Άκουμα τώρα αυτό ο χαίρευτο δικό δεν φεύγει τίποτα.
0: Σταμάτα. Εγώ έχω δει τους γονείς μου σε ηλικία 13, 15 χρονών, 15, 16 ήμουνα. Τους έχω δει.
2: Να καμούν τον έρωτα.
0: Και η εικόνα αυτή δεν φεύγει ποτέ.
2: Εσύ ξέρεις τη στάση.
3: Έχεις εσύ ακόμα αυτή την εικόνα.
0: Ναι, δεν φεύγει ποτέ.
4: Και μετά
0: ναι,
4: έχει το Σάκης.
1: Είναι κάτι κακό.
0: Ναι, είναι κακό.
2: Τους το έχεις πει ποτέ.
0: Όχι, δεν τους το είπα ποτέ.
4: Τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα.
1: Γενικά είναι ωραίο με τον Γρηγόρη που δεν κάνει κάτι που τα λέει στην τηλεόραση.
0: Σιγά, μωρέ, είδα τους γονείς μου να κάνουν έρωτα. Σιγά, τι πιο φυσιολογικό πράγμα.
1: Α, είδες τι λες, τι πιο φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι τώρα, εντάξει.
1: Πόσο χρονών είσαι.
0: Τώρα που μεγαλώνει, να ήμουν 14-15 χρονών.
1: Εσύ ήσουν μικρός. Λογικό να σου μείνει.
0: Αλλά
1: ο άλλος 26 χρόνων μαντράχαλος.
0: Άντε πάλι μαντράχαλος.
1: Το λένε εμέσως πλην σαφώς. Φύγω και φύγε.
0: Το ζήτημα είναι ότι μένει ρε παιδί μου η εικόνα αυτή. Γιατί δεν θέλω να πω την εικόνα που είδα. Η εικόνα αυτή.
4: Ούτε εμείς θέλουμε.
1: Ναι, ηλικιωμένη. Η εικόνα αυτή.
0: Ρε παιδί μου τόσα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τόσα χρόνια ζούμε μαζί. Καθίστε λίγο, περιμένετε ρε παιδιά. Γιατί Περιμένετε λίγο. Κάτσε ρε Νίκο και εσύ κατευθείαν. Περίμενε ένα λεπτό.
4: Θα σου πω κάτι. Κάθεσαι το μεσημέρι, τρως το κουκκινιστό, βάζει μια τσοντούλα στον υπολογιστή. Σου λέει τι είναι αυτό, παιδί μου, γιατί. Τα άλλα χθες τι ήταν, του
0: Το ζήτημα είναι ότι. Ρε παιδί μου, δεν είναι δύσκολο. Ήταν ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Είμαστε ένα πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά.
4: Μα κυριολεκτικά ήταν.
1: Συγγνώμη, το μάτι δεν είχαν οι γονείς σου ξεχωριστά.
4: Ο ένα πάνω στον άλλον.
2: Και εσύ γύρισε απρόπτα ή.
1: Όχι, ο Γρηγόρης, θα σου πω.
4: Ζούσα εκεί, sorry κιόλα.
1: Τι πόρτε αδιάκριτα.
0: Περίμενε, ρε Νίκο, περίμενε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ μικρό σπίτι, έτσι. Ήταν η κρεβατοκάμαρα, ένα δωμάτιο, η κουζίνα και ένα μικρό σαλονάκι. Και το
1: ναι, Βασιλάκη Καΐλα, συνέχισε.
3: Μα γρηγοράκι,
0: δεν είναι αυτό. Βασιλάκη Καΐλα, λέω. Ρε, έτσι είναι το σπίτι μας, τι να κάνουμε τώρα.
1: Το ξέρω το σπίτι σας.
0: Κάθομαι και σκέφτομαι ότι.
1: Εσύ τι δουλειά έχεις στο δωμάτιο σου. Οι άνθρωποι έχουν δικό του δωμάτιο. Τι δουλειά έχεις.
0: Δεν είμαι στο δωμάτιο.
4: Αφήστε την πόρτα. Το θέμα. Το άλλο το ζευγάρι τι δουλειά έχει εκεί.
0: Τρεις ώρες
4: ήξερα.
0: Θέλει να πείτε τι παραγγείλει, του έχει δει ποτέ, δεν είδε ποτέ.
2: Καλά, εγώ δεν.
0: Ναι, εσύ, Γιώργο, εσύ ποτέ
4: δεν είδε.
2: Χωρίσαν οι γονείς μου.
0: Εσύ, Νίκο, ποτέ.
1: Εγώ του είχα ακούσει.
2: Του είχε ακούσει,
1: αυτό είχα καταλάβει. Φυλάκια.
0: Φυλάκια.
1: Ναι, μου άρεσε που του άκουσα. Μ' αρέσει που του άκουσα ερωτευμένου.
4: Κάναν τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Ωραία, τώρα επειδή το ζήτημά μας είναι στο Γιάννη. Να το συζητήσουν με τον Γιάννη.
4: Πατουσάκια.
0: Να το συζητήσουν.
4: Είδα κάτι baby oil, κάτι πατουσάκια εκεί. Γυαλίζανε, δεν ξέρω.
1: Ντροπή.
4: Σηκώθηκε ο πατέρας, να πάει τουαλέτα, γλίστρισε. Το πλακάκι. Μας είπε, μην πατάτε.
2: Σταμάτα και ακούει
1: φιλιό. Μόλις να βλέπω τους γονείς μου να είναι φιλιασμένοι και να φιλιούνται.
0: Να μιλήσει ο Γιάννης με τους γονείς.
4: Όχι, παιδί μου, δεν είναι το βρούσε αυτό.
1: Ο Γιάννης να μιλήσει με κανέναν. Ειδικό να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι, τι δουλειά έχει να κάθεται.
4: Με μεσήφι.
1: Σου το λέω, είμαι σίγουρη οι άνθρωποι. Κάμα τον έρωτα επίτηδες. Για να φύγει ο Γιάννης. Δεν τον αντέχουν μες στο σπίτι.
2: Ρε Νάντση, μπορεί να μην έχει λεφτά ο άνθρωπος. Σταμάτα πια.
4: Ποτέ έτσι, υπόγειο δεν έχει.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, σε ρωτήσω κάτι. Όταν η Ειρήνη, έμενε, η αδερφή μου, έμενε μαζί με τη μαμά μέχρι μεγάλη ηλικία και την έπρεξες να σηκωθεί να φύγει και σηκώθηκε και έφυγε. Κυρέμιση μητέρα μου, συγγνώμη αδερφή. Και πήγε μόνη της να νοικιάσει ένα σπίτι που η Ειρήνη βγάζει ένα μισθό από μια τράπεζα. Δεν είναι ότι βγάζει τρελά λεφτά. Σου είπε ότι ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και ας δυσκολευότανε.
0: Ναι. Καλά.
1: Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Να βρει δουλειά ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης. Και δύο και τρεις δουλειές, όπως κάναμε όλοι. Η νεολαία είναι λίγο τεμπέληδες.
4: Τι άλλο να κάνουν οι γονείς για να σας πείσουν.
2: Χάσαμε και όλο το δυναμικό το 2544. Είναι τρομερό.
1: Να λίγο παιδιά, το ένα σας βρωμάει, το άλλο σας ξερίζει.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσος εσύ. Έλα.

0: Νούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed.

0: τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνια Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι-μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Στα βραχάκια σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190.
10: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στο Ρέθυμνο.
15: Αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
20: Πρωιοσφαίρα 102,2.

0: Θα πέσει φωτιά να σας κάψει με τα διλήμματα ζωής.
1: Αυτό Γρηγόρη, γιατί σήμερα είναι και σοβαρό το δίλημα.
0: Για πες λίγο τι γίνεται ρε φίλε. Ο Γιώργος είναι εκεί.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Δεν μιλάω τόσο, δεν ξέρω, μ' ακούτε.
1: Όχι. Γιώργο, καταρχάς πες αυτό που σου έδωσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Παναγία, σου ερώτησε, σου ζήτησα να μου πεις. Όχι, τώρα δεν το λέω. Έχει μπει το intro, sorry.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Είμαστε επαγγελματίες.
1: Όχι, πάντως μέχρι τώρα αν μίλαγες δεν ακουγόσουν καθόλου.
2: Τώρα σε μιλάω εδώ και πολλή ώρα.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, όχι, δεν ακουγόσουν, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πόσο σας ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, το μήνυμα σήμερα ήρθε από τη Σοφία. Ακούστε τώρα να δείτε τι έπαθε η Σοφία. Γρηγόρη, με προσέχεις.
0: Μόνο εσένα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το μήνυμά της. Η Σοφία έχει μία μικρότερη. Η Σοφία είναι 26 χρονών. Η αδελφή της είναι 22. Η αδελφή της λοιπόν σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοιτήτρια.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγε και αγόρασε στην Πάτρα η Σοφία κάποια καινούργια έπιπλα.
0: Για να τα πάει στην αδελφή της.
1: Όχι. Συγγνώμη, η αδελφή της αγόρασε κάποια καινούργια έπιπλα που μένει στην Πάτρα και σπουδάζει.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε λοιπόν η αδελφή της από τη Σοφία, δεν μας λέει το όνομα της αδελφής της, να πει στο αγόρι της, άμα μπορεί, να πάει κάποια μέρα, κάποιο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, ένα μονοήμερο, για να της φτιάξει τα έπιπλα γιατί πιάνουν τα χέρια του.
0: Ζήτησε από το αγόρι της αδελφής της.
1: Ναι.
4: Από το αγόρι της Σοφίας.
2: Σε φοιτήτρια στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η Σοφία, ναι. Η Σοφία λοιπόν, παιδιά, είπε βεβαίως να πας να βοηθήσεις την αδελφή μου να της φτιάξει τα έπιπλα. Τίποτα. Μια μισή ώρα είναι η Πάτρα, θα πας και θα γυρίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Στην Πάτρα.
1: Στα πολυλογώ, ναι. 1,5 μήνα
2: σε
1: μετά.
2: Σε φοιτήτρια.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, περαστικά.
1: 1,5 μήνα μετά η αδελφή της Σοφίας την πήρε τηλέφωνο και της λέει, αδελφή, δεν
2: είναι
1: μπορώ
2: ακόμα εκεί.
1: Να στο κρύψω, να στο κρύβω άλλο. Έχω πεθάνει.

0: η αδερφή της.
1: Υποθετικά.
0: Υποθετικά. Νάνση, τι κάνεις, πιστεύεις την αδερφή σου ή τη σχέση σου?
1: Και λέω, αφού της απάντησα στο mail.
0: Την αδερφή σου, ε.
1: Και της λέω, όντως είναι δίλημα.
0: Την αδερφή σου.
2: Την αδερφή μου.
0: Όχι, τη σχέση σου.
1: Μα είστε 2,5 χρόνια μαζί με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Με την αδερφή μου με μια ζωή.
0: Και άμα η αδερφή σου πάει περίπτωση, ας πούμε, να ζηλεύει τη ζωή σου.
2: Αν έχω καταλάβει ότι η αδερφή μου είναι για δέσιμο.
1: Αλλά καλή σκρόφα είναι και η αδερφή σου.
0: Πώς μιλάς έτσι,
2: αδερφή.
3: Όχι. Καλή μάνα,
2: φίλε, στην Πάτρα.
1: Η Ειρηνάκη μου είσαι το πιο όμορφο πλάσμα. Αλλά η αδελφή της Σοφίας. Δηλαδή, συγγνώμη, μην το πας έτσι, η αδελφή μου, γιατί και η αδελφή σου σου απ' αυτό στον κόμενο.
2: Ναι, αλλά μου το είπε.
1: Αλήθεια λες, οπότε αθώος ο ένοχος.
0: Μπράβο, πολύ δίκαιη, Ρενάνση.
1: Άσε μας, Ρενάνση.
0: Μπράβο,
2: εγώ
0: τελικά.
2: Πάλι από την αδερφή μου δεν βάζω κανέναν.
1: Γιατί να μην σου απαύτωνε τον κόμενο τότε.
3: Μα είναι τέλειο, οι δύο αδερφές να μην έχουν μυστικά.
0: Μπράβο, Νάνση. Πολύ
2: ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, άμα σου πω κάτι εγώ και πω κάτι Ειρήνη, μόνο που θα το πει Ειρήνη, εμένα δεν πιστεύει.
2: Άκουσα, θα σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει ποιους έχει δίπλα του. Δηλαδή, ξέρουμε και τα καλά μας, ξέρουμε και τα κακά μας. Ξέρεις αν η αδερφή σου είναι υπερβολική, ξέρεις αν η αδερφή σου είναι ζηλιάρα.
0: Ξέρεις τη συγκεκριμένη περίπτωση φίλων μας, ότι η αδερφή μας, η αδερφή της δεν πίστευε αυτό που της λέγανε ότι έκανε, μέχρι που είχε κατεγραφεί από κάμερα. Για να το πιστέψει. Γιατί δεν θες να πιστέψεις ότι η αδερφή σου έχει κάνει κάτι ή ο αδερφός σου το ίδιο πράγμα.
2: Όχι,
0: έτσι είναι.
2: Αν δεν υπήρχε,
0: υπήρχε καταγραφή από
1: ποια
0: κάμερα.
1: Είναι, παιδιά, η περίπτωση. Βάλτε
0: δεν μπορούμε να πούμε τώρα τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Αν δεν υπήρχε καταγραφή από κάμερα, δεν θα πίστευε ποτέ τον φίλο, τον Μπάμπη. Άντε τώρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Γιατί ήταν αδερφή της. Ναι, όχι, τέλος πάντων. Και το δέχομαι αυτό.
2: Τι θες, Ρενικό.
0: Είχε μια σχέση.
2: Τι θες, να κατηγορήσω την Ειρήνη, δεν την κατηγορώ.
0: Καταρχάς υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ πέρα. Η Ειρήνη, ας πούμε, της Νάνσης, είναι από τα πιο σπαθιά άτομα που έχω γνωρίσει. Δηλαδή η κοπέλα δεν καταλαβαίνει στενό.
1: Άρα μην κρίνει εξιδίων.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι μην κρίνει εξιδίων.
2: Ξέρω την αδερφή μου και έτσι. Εμένα με ρωτούσατε τι θα έκανε.
0: Είναι τύπησα πάρα πολύ
2: αυστηρή. Εγώ την αδερφή μου θα πίστευα.
0: Πάρα πολύ αυστηρή. Είναι πολύ ερωτηματικό.
3: Και δεν έχει σπουδάσει και στην Πάτρα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άστο, άλλο έχει την εμπειρία σου εκεί πέρα και αυτό λέει. Λοιπόν, πραγματικά η Ειρήνη είναι ένα απίθανο πλάσμα. Δεν το συζητάω. Αλλά έχουμε εμπειρία από κοινή παρέα που από τη Θεσσαλονίκη.
2: Έχει δώσει όμως τα δείγματά της ότι αυτή η παρέα έχει δώσει τα δείγματά της ότι η συμπεριφορά της γενικότερα δεν είναι σωστή.
0: Τι σημασία έχει αυτό, αλλά δεν
2: λέω
0: να
2: λοιπόν ότι βλέπεις τη συμπεριφορά εν γέννη ενός ανθρώπου. Άφησέ με να ολοκληρώσω.
0: Μα εγώ ξεκίνησα να μιλάω. Τώρα και με διακόψατε.
2: Όχι, μα με διακόψατε πριν που έλεγα για την αδερφή.
1: Αλλά
2: τη
1: διακόψαμε πριν. Ναι, αλλά και εσύ τον διακόψαμε
0: πριν. Ρε
2: Γιώργο, μίλα κι εσύ.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και θα κλείσω. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι. Στην προηγουμένη περίπτωση από Θεσσαλονίκη ένα γεγονός ότι δεν πίστευε η αδερφή. Ότι η αδερφή, ας πούμε, έκανε κάτι κακό.
3: Έχω μπερδευτεί.
0: Γιατί δεν το πίστευε. Μέχρι που ο άντρας της.
1: Έβαλε κάμερα.
0: Έβαλε κάμερα.
4: Για ποια μιλάτε.
0: Και λέει, ορίστε. Αυτό έκανε. Και μόνο όταν είδε την κάμερα, πίστηκε. Δηλαδή, αν δεν είχε προβλέψει ο άλλος να βάλει την κάμερα, ποτέ δεν θα μπορούσε. Και ο άλλος θα ζούσε πάντα με αυτή την φάση. Δηλαδή, θα μπορούσε να χωρίσει ακόμα και το ζευγάρι.
1: Άρα, πού καταλήγουμε.
0: Άκουσε με να σου πω.
1: Ακούω.
0: Θα μπορούσε να χωρίσει ακόμα και το ζευγάρι, γιατί μία γυναίκα θα υπερασπιζόταν την αδερφή της ότι αυτό που λες είναι άδικο. Και ενώ ο άλλος θα υπερασπιζόταν το δίκιο του και δεν θα χώρισε το ζευγάρι. Θα διελειώταν το σπίτι
1: και
0: αν δεν υπήρχε η κάμερα.
1: Βλαμένη.
0: Αν δεν υπήρχε η κάμερα, μην λες βλαμμένη. Εντάξει, ο καθένας μην κρίνεις.
2: Μπορείς να ζήσεις.
0: Μην κρίνεις. Απλά.
2: Γρηγόρη, πάμε παρακάτω τώρα. Οκ, άστο τώρα αυτό.
0: Όχι, άστο.
2: Μα κόλλησε τώρα το κεφάλι σου σε μια άλλη περίπτωση. Λέμε, εσένα σου συμβαίνει.
0: Ποιο?
2: Λοιπόν. Και σου λέω εγώ. Ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη μου, δεν πήγαμε το Σάκη. Δεν πήγαμε με τον αδερφό σου.
0: Έχασες, άμα δεν πήγες το Σάκη. Μου έχουν πει φίλες ότι είναι καταπληκτικός.
3: Κεραυνός.
2: Αλλά εκείνος σου λέει.
1: Ότι εγώ την πήγα, την πήρα τη γυναίκα σου.
2: Ότι πήγα μαζί του. Μπορείς να μείνεις μαζί μου.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάρω μια απόφαση.
2: Πάρε μια απόφαση.
0: Ή θα ξαναμιλήσω στον αδερφό μου, ή θα ξαναμιλήσω στην Άνση.
2: Τόση ώρα αυτό λέμε. Γεια σου, αυτό είναι το θέμα μας. Πες λοιπόν, τι θα έκανες.
0: Άντε πάλι.
1: Αυτό σε ρωτάω, αυτό είναι το δίλημα. Εντάξει,
0: ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Μην κρίνετε εξιδίων και εσύ τα ίδια κάνεις. Τι θα έκανες αν είσαι.
0: Στην Άνση ρωτά που έχει βγάλει που έχει προκαταβάλει την απόφασή της πριν ακούσει τον άντρα της.
2: Εσύ σταμάτα μπερμπάντης, η αδερφή μου είναι πολύ τίμιο πλάσμα. Με την αδερφή
0: μου. Ο αδερφός μου να δεις τι τίμιο.
2: Δεν σε θέλω. Σε χωρίζω.
0: Και εγώ σε χωρίζω.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.

0: Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοίνη 2%, νιασιναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για το καρκίνο του δέρματος.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλες του καλοκαιριού.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Αθήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγε να με σκοτώσει, κυρία. Έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο της.
2: Δεν θέλεις που μου το είπες προηγουμένως.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε τα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική οδύνη. Δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από τότε.
1: Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Εσείς... Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε.
1: Εντάξει, ούτε πίνω,
0: έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία.
3: Μάλιστα.
1: Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια από πράνο.
1: Όλα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχοληθούμε
3: εδώ.
0: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, εκεί έχουμε μια αντιδικία εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κυρία μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι.
2: Βάλε μέλησες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλησες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος ήθελε να σας κάνουμε φάρσα.
4: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
5: Καλημέρα. Αριστερέστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Ιδέα.
21: Το
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Με ξεμπάλιζα με Θράκων.
24: Σφαίρα Viber 6936 10100.

0: έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά λοιπόν θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει, ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο νόστιμα και ποιοτικό και ξέρει και που θα το βρει.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
1: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα? Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και όλη η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτείο στην Ομόνοια. Ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει στο καφέ Μπραζίτα. Παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα σας το πω γρήγορα, γρήγορα. Η Κλέρι μας έστειλε το μήνυμά της. Και λέει, παιδιά, ο σύντροφός μου δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Έχει αρχίσει, λέει, και την ώρα του σεξ σε μια συγκεκριμένη στάση. Και
1: φτερνίζεται.
0: Όχι, μου τραβάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Εγώ το συχαίνω με αυτό, του το έχω πει με διακριτικό και ωραίο τρόπο. Σε ποια στάση τώρα τραβάς τα μαλλιά?
2: Σε ποια στάση?
0: Στα 4.
2: Ωραία, πες το.
1: Στα 4.
0: Ναι. Μου τραβάει πάρα. Εμένα λέει αυτό με εκνευρίζει. Μπορεί να με σκοτώσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να με διαλύσει τον εγκέφαλο. Μην έτσι γράφει. Δεν
1: ξέρω, μα θα πάμε να του δουλεύει. Τη πούμε, πάει στον κάρο.
0: Και προχθέ, ενώ του το ζήτησα να μην το κάνει, δεν το σέβεται. Προχθέ πάλι
2: έχει,
0: το έκανε.
2: Έχει ψεύτικα.
0: Και γύρισα. Όχι.
3: Γιατί και τα ειλικρινά δεν μπορεί
0: να είναι.
2: Ρώτησα αν έχει ψεύτικα να μην μου. Αυτό
0: και γύρισε, λέει, και γύρισα, λέει, την ώρα που μου το ξανά έκανε αυτό, ενώ του έχω πει 2-3 φορέ ότι δεν μου αρέσει και του σκάσα ένα σκαμπίλι. Και από τότε λέει δεν μου μιλάει. Πετε μου τι να κάνω.
2: Σκαμπίλι.
1: Τώρα το σκαμπίλι τι το θέλει και αυτή τώρα.
0: Με κνεύρισε. Δεν μπορώ, λέει. Κνευρίζομαι πάρα πολύ με το να μου τραβάνε τα μαλλιά. Μου λέει ότι αγάπη μου δεν στα τράβηξε έτσι. Ήταν πάνω στην ώρα της ειδονής. Από εδώ, από εκεί. Του λέει σε παρακαλώ εγώ. Κάνε μου ό,τι θες, του είπε. Αυτό δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα με τα μαλλιά μου.
1: Νάνση.
3: Καλά του κάνει του παπάρα, τι της τραβάει.
1: Πολύ ωραία. Και κάπου εδώ τελειώνει η απάντηση στο δίλημα.
3: Με το βλαμμένο.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε. Mm.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά!
7: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Παρακαλώ.
1: Από Άμπης ερώτηκα παίρνουμε για μια παραγγελία που έχετε κάνει. Απλά επέστρεψε πίσω και θέλω να μου πείτε πότε θα είστε στο σπίτι για να ξαναστείλουμε το courier. Να μην χρεωνόμαστε.
0: Τι παραγγελία έχω κάνει.
1: Άμπης ερώτηκα.
0: Ανέκπληξη της γυναίκας μου λογικά.
2: Τα μεγάλα που τα βάλατε.
1: Είναι κάτω στην πόρτα γιατί χτυπάει συνέχεια τον αέρα. Έχει εδώ πέρα λοιπόν λιπαντικό μισό λίτρο. Μαστί.

0: Ναι, ναι. Μισό λεπτό και Θωμά, ναι, ναι.
1: Αυτά τα κομπολόγια που τα βάζουν.
0: Το κομπολόι, ναι.
1: Το κομπολόι που παίρνει από πίσω.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτά τα κομπολόι, αυτές που να τις βάλω.
0: Αυτές που να τις βάλεις. Φόρεσέ τις, παιδί μου. Φόρα όσες μπορείς στο λαιμό και ό,τι περισσέψει, ναι. Φόρατε, σαν το ναι. Έλα. Εντάξει κύριε Θωμά, ευχαριστώ πάρα
2: πολύ για την εξυπηρέτηση.
0: Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά έχετε από την κυρία Ιωάννα και από το Σφαίρα 102,2.
3: Γιατί σας κάναμε φάρσα!
2: Από την γυναίκα μου είναι.
0: Αυτό είναι ο σωστός άνθρωπος. Ανοιχτό σε καινούριες εμπειρίες, ανοιχτό σε καινούριες προτάσεις. Από τη γυναίκα μου είναι, καλό θα είναι.
3: Έτσι.
0: Γεια σου, ρε Θωμά, καλημέρα! Έλα, παιδί μου.
1: Αυτές τις χάντρες.
0: Τράβα την πρώτη.
1: Τις έβαλα.
0: Όλες τις έβαλες. Πώς θα την βγάλουμε τώρα?
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδιλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν πας τα παιδιά έτσι στην παραλία και την αγαπούν την παραλία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η Efderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών με 100% ανόργανα φίλτρα.

0: Φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: παιδιά ακροατές που με συναντούν στο δρόμο. Ναι. Πάντα ήθελα να το πω. Ότι έχουν φάει σκαλώμα και με το τραγούδι αυτό, τους αρέσει,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, σκαλώνεις. Εγώ ναι. Το κάνω μέσα στη μέρα μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, το email
2: να
0: σήμερα.
2: Να πούμε ότι είναι κλεμμένο το τραγούδι.
0: Είναι κλεμμένο, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Άμα δεν το κλέβεις δεν έχει καμία ουσία. Το κλεμμένο πιο γλυκό.
0: Το δίλημα σήμερα έρχεται από τον ακροατή μας, τον Αλέξανδρο, και τον νου σου Νάνση, μην τον χάσουμε και αυτόν. Ο Αλέξανδρος είναι 19 χρονών. Είχε πάει στο σπίτι του κολλητού του.
1: Του Μπούκιν ακόμα.
0: Ναι, του Γιώργου, για να δούνε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μου λέει ποιον. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, ο κολλητός του, θα έβγαινε μετά, ο Αλέξανδρος θα γύριζε στο σπίτι του, αυτό θα συνέχιζε μετά ο Γιώργος.
2: Ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν θα πάει καλά.
1: Πώς με τον Αλέξανδρο τον κάνουμε 28-29, γιατί μου βγαίνει το πατρικό και δεν είμαι έτοιμος.
0: Είναι 19, είναι 19 Σκατά. Χρονών, είναι 19 χρονών. Άκου τώρα να δεις. Λέει παιδιά, στις διαφημίσεις εγώ λέει πάω να κάνω ένα ντουζάκι να είμαι έτοιμος για μετά. Και έρχομαι να τελειώσει ο αγώνας για να φύγω. Ο Γιώργος. Να φύγει, να φύγει.
1: Α, είχε να βγει.
0: Είχε να βγει μετά, ναι.
2: Αλλά αυτός κάλεσε κόσμο στο σπίτι και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στις διαφημίσεις. Ναι, παιδιά, για να μην χάσω χρόνο. Μετά πάω να κάνω ένα ντουζάκι γρήγορο να ντυθώ.
2: Αρχίζουν ρωτάνε, ήταν και η μαμά εκεί.
3: Αν είναι πολύ καλός ο φίλος, εννοείται. Μπαίνει στην
0: παιδιά, ήταν και η μαμά εκεί.
2: Αμάρε Παναγία, τα ίδια και τα ίδια.
1: Δόξα τω Θεώ, ήταν η μαμά εκεί, α πούμε. Παναγία μου. Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Τώρα μου άνοιξες ένα παράθυρο διάπλατο.
0: Να μην σας τα πω λίγο, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ που ήταν εκεί.
0: Η μαμά λέει του φίλου
1: δεν
0: του
1: είχε
0: Γιώργου.
1: Μέσα σάουρ τζελ. Φώναξε κυρία Ευτυχία.
0: Όχι, ο γιος της. Ο
1: γιος της εδώ.
0: Πήγε να κάνει μπάνιο, ρε βλάκα. Όχι ο φίλος του. Ο φίλος του καθόταν στο σαλόνι και τον περίμενε. Και πήγε η μαμά του Γιώργου να κάνει παρέα στο φίλο
1: να,
0: του
1: να
0: γιου
1: τον αγώνα.
0: Ναι. Μέχρι να τελειώσει το μπάνιο.
1: Πόσα γκολ έφαγε!
0: Και παιδιά, λέει, μη σας τα πολυλογώ. Ήρθε, λέει, και κάτσε δίπλα μου η μαμά του φίλου μου του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. 47 χρονών, λέει, 48.
3: 47-48.
0: Και παιδιά, λέει, δεν θα σας το κρύψω, θα σας το πω ακριβώς όπως έγινε. Την άρπαξα, λέει, και τη φίλησα.
3: Olympus has fallen.
2: Σιγά, μωρέ, ο Κλαγιάρης. Την έπιασε και.
0: Ναι, την έπιασα, λέει, και τη φίλησα.
1: Αυτός.
0: Ανταποκρίθηκε, ναι, ανταποκρίθηκε, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Εκεί μείναμε, λέει, σε ένα πολύ παθιασμένο φιλί. Φασονόμασταν, λέει.
2: Ο 19χρονος.
1: Τι λέει,
0: φασονόμασταν, λέει, όχι. Μείνανε μόνο σε αυτό, στο φάσομα.
2: Σιγά, έβρεπε να έχει κρατηθείτε λίγο.
0: Τι σου πω, εγώ σου λέω ότι είμαι ο Αλέξανδρος.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Καλάρωσε λίγο, βρε αγόρι μου.
0: Τι, Νάνση, πού σου κάνει περίεργο, δηλαδή, ένα 19 να φασώσει μια 47άρα.
2: Η μαμά του φίλου του.
0: Η μαμά του φίλου του, γιατί πρώτη φορά.
2: Πήγα άλλο για μπάνιο και αυτό αμέσω στη βούτυξη.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μα λέει ψέματα ο άνθρωπο.
1: Σε έβλεξε και τη βρύση.
3: Φίλο μου, αδερφό, κολλητό.
0: Ναι.
3: Ίδια φάση ακριβώ.
0: Ορίστε. Φίλος, αδελφός,
3: όχι με μαμά, με καθηγήτρια.
0: Α. Να ρίξε και τη φίλη.
3: Πήγε ιδιαίτερα.
0: Ναι,
2: ποια τώρα ήταν αυτή που, η περίπτωση που διαβάσαμε στην Αμερική στα περιοδικά.
0: Τώρα το θέμα
2: που
0: είναι άλλο.
2: Την κλείσανε μέσα.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Α.
0: Το όλα. Θέμα τώρα είναι άλλο. Λέει, τι θα κάνω. Εγώ, λέει, τι θέλω αυτή τη γυναίκα. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι. Τι θέλω,
2: δεν
0: θέλω
2: να την παντρευτώ.
0: Όχι. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι, να προχωρήσω. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά.
1: Τόσο καλός δεν ξέρει τίποτα.
3: Να τα ζητήσει από τον Γιώργο. Να ζητήσει
2: τη μαμά του. Ο Τζιτζιφιόγκος. Πώς τον είπαμε αυτόν, Αλέξανδρο.
1: Από τη μανά σου. Ναι. Την αγαπώ.
0: Τι να κάνει το παιδί, να το πει στο φίλο του. Είναι χωρισμένοι οι γονείς του Γιώργου, να σας πω στο σημείο αυτό.
1: Άρα την βρήκε και σε ευάλωτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήταν ευάλωτη.
0: Ναι.
1: Λίγησε.
3: Έκλαιγε.
0: Τι έκλαιγε.
2: Όχι, καλέ, δεν έκλαιγε.
3: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη.
0: Όχι.
2: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη, όχι.
1: Από ποτέ.
0: Λοιπόν, ακούω ότι θα συμβουλεύσετε τον Αλέξανδρο.
2: Παιδιά, τι να σας πω, εγώ με τόσες βλακίες που ακούω, το ζήσει ο άνθρωπος.
1: Να του πει, φίλε, εγώ πενταήμερη δεν θα έρθω. Έχω κανονίσει.
4: Έλα να πάμε στο νησί,
5: είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
5: Νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις?
9: Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
14: Σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
21: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
22: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
23: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
24: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
24: Νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
25: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
28: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει ο Αργύρης. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω φανατικά. Είμαι φαν σας. Έχω μεγαλώσει μαζί σας. Αν φανταστείτε ότι σας ακούω από τα 18 και αυτή τη στιγμή είμαι 32. Φανταστείτε πόσο πολύ μου έχετε επηρεάσει, πόσο πολύ μεγάλωσα μαζί σας. Από την εφηβεία μέχρι τώρα που νιώθω άντρας. Λοιπόν, ακούστε τι έχω πάθει. Είμαι εδώ και 2 χρόνια σε μια σχέση. Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί μου. Και τώρα μου ζητάει επιτακτικά να ξυριστώ στην επίμαχη περιοχή.
1: Καλά κάνει.
0: Εγώ δεν ήμουν ποτέ ξυρισμένο.
2: Πέρασε ο καιρός, Αργυράκο, πέρασε η περίοδος χάριτος.
0: Εγώ μου λέει δεν ήμουν ποτέ ξυρισμένο. Δεν μου αρέσει να ξυριζώ. Έχω τρίχες και μπροστά και στην πλάτη και στα πόδια.
1: Και στον κόλο. Άρα το πηγαίνει εκεί που δεν βάζει χαρτονάκι κάτω. Είναι ζεστός, κάθεται στο, καλά, στο τσιμέντο.
3: Ρε, παιδί, μπορεί να μην τον θέλει πια μπαμπού.
0: Είναι ένας πολύ, πολύ τριχωτός άντρας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ τριχωτός.
2: Αηδία μου γράφει
1: δηλαδή,
2: το κορίτσι.
1: Δεν είναι αηδία, είναι προστασία.
0: Ρε, είναι πολύ τριχωτός άντρας. Αυτό θέλει που είναι ο άνθρωπος τριχωτός.
1: Σαν τσόχα, σαν τον Παλάσκα.
0: Και του είπε ότι δεν γίνεται κάθε φορά που προσπαθώ να κάνω κάτι, μπαίνουν τρίχες.
2: Δεν
1: τρέπεσαι, λέω.
0: Σαν να τρως κατά ύφη. Μα αυτό του είπε. Σαν να τρως κατά ύφη.
1: Αηδία και εσύ, άιντε.
0: Το ζήτησε η κοπέλα του ότι δεν γίνεται να κάνω συνέχεια.
1: Ναι, σαν να τρώει σπόρια στη λεωφόρο.
3: Δεν τρέπεστε λίγο, βρε ξεφτυλισμένοι.
0: Δεν τρέπεστε λίγο, βρε
1: ξεφτυλισμένοι.
3: Δεν τρέπεστε λίγο, βρε ξεφτυλισμένοι.
0: Καλά να κάνει. Πάρα 132.
1: Ρε, δεν τρέει, είστε τόσο ξεφτύλε.
0: Εντάξει, ρε, είσαι ηλίθιος. Μην πάει τίγα στο λαιμό. Γράφει
3: έτσι. Μα πρέπει τώρα να μιλάμε για τον παιοφυλασμό της γυναίκας.
0: Γιατί τώρα πειράζει, δηλαδή δεν κατάλαβε, είναι σοβαροφανή. Είναι κακό πράγμα, δηλαδή το παραπαμπέρο.
3: Το ποιο?
0: Το παραπαμπέρο.
3: Παιοφυλασμός λέει.
0: Παραπαμπέρο λέγεται.
1: Αυτή τη αγαθή πετάει τριχόμπαλες.
3: Έλα μωρέ, άντε μωρέ, αηδίες θα κάνουμε με το πρωί.
0: Γιατί δεν θα κάνεις με το? Συγγνώμη, περίμενε Παναγία, έχεις κάνει ποτέ?
3: Όχι, δεν έτυχε.
1: Δεν φτάνεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις τι ώρα είναι.
0: Λοιπόν, Νάνση, σαν γυναίκα τι του λες του? Αυτός δεν θέλει να ξυριστεί. Δεν θέλει να ξυριστεί. Το θεωρεί ότι δεν είναι αντρικό να ξυρίζεσαι πουθενά.
2: Ας τριμαριστεί.
1: Μα δεν θέλει, σου λέει.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω τίποτα πάνω μου. Θέλω να είμαι έτσι.
2: Ναι, αλλά έχει μαλλιάσει η γλώσσα τη.
3: Ναι, δεν ξανά έχει ρούφο.
0: Ωραία, τα
1: κατάλαβα. Αυτό ήταν για τον
2: Νίκο. Ναι,
3: ναι, αλλά δεν ξανά έχει όμω ρούφο τρομπαριστό. Άμα δεν.
1: Σταμάτα, σταμά.
0: Ξύλε
1: άσχημα. Ξύλε άσχημα. Εμεί το
0: έχουμε μιλάμε επιστημονικά. Απλά δεν αντέχει άλλο, λέει αυτή να κάνει.
2: Έλα, Γρηγόρη, ειλικρινά, έχει φτάσει εδώ ο εμετό και ξανακατεβαίνει.
0: Γιατί δεν σα πειράζει η αλήθεια?
2: Γιατί εγώ και σε σπίτι με γάτα να έχει τρίχα δεν θα πιω νερό.
1: Αυτή ξέρει τι είχε κατηγορήσει την τζάμπα, έχει μπλέξει. Γιατί είχε κατηγορήσει την τζάμπα του Δελιβεράδε. Μου φέρα πάλι τρίχα μέσα σε αυτό. Και δεν είναι αυτό.
0: Τι θα γίνει, τι το συμβουλεύεται να κάνει. Αυτό δεν ξυρίζεται. Αυτή δεν ξανακάνει από αυτό.
3: Να μην του ξανακάνει.
0: Άρα έτσι θα ζήσουν.
3: Να κάνουν μόνο, μόνο το κλασικό, το ιεραποστολικό.
2: Ναι, ωραία, δεν έγινε τίποτα. Σιγά τώρα δεν τρελαθούμε γιατί.
1: Αυτό τώρα 32 πρέπει να έχει μπούκλα.
3: Έλα, μωρέ Γιώργο, πια είτε με
0: την παλαγιά. Κάτω αυτό είναι.
1: Γιατί δεν κάνει μια κερατίνη.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το Στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το πλάσμα τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνδέουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα.
13: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Το ίδιο Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ναι.
1: Νίκος Τραπ σας λέγομαι. Σας καλώ από το Ελβενιζέλο στο International Airport of Athens. Κάθε χρόνο το Ελβενιζέλο κάνει μια κλήρωση με βάση κάποιες αγορές που έχουν γίνει μέσα στα καταστήματα του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα ναι. Υπάρχει μια απόδειξη η οποία κληρώθηκε 3 Δευτέρου του 2017. Είχατε κάνει κάποια αγορά εσείς στο Ελβενιζέλο στις 3 Φλεβάρι του 2017.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι έφερα εχθές.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο. Απλά ήθελα να σας πω και τα στοιχεία για να είμαι τυπικός. Η δικιά σας απόδειξη λοιπόν, κυρία Κορακιανίτη, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό. Δίνουμε κάποια αεροπορικά ταξίδια σαν δώρο την περίοδο των Χριστουγέννων. Ουσιαστικά, χθες που έγινε η κλήρωση, βγήκε η δική σας απόδειξη νικήτρια μαζί με άλλες 5. Δυστυχώς, επειδή ήδη τα 4 έχουν δοθεί, η μοναδική σας επιλογή είναι το Βερολίνο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ταξίδι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν και άλλα βέβαια μέσα και Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Μόναχο, Λονδίνο. Αλλά τα 2 ουσιαστικά που έχουν μείνει είναι για Βερολίνο. Επομένως, αυτό είναι το δώρο που έχετε κερδίσει. 2 εισιτήρια μεταπιστροφής. Είναι για συγκεκριμένες ημερομηνίες όμως, είναι για την περίοδο των Χριστουγέννων.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς, περίμενα να χαρείτε. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό.
0: Όχι, αν και έχω πάει Βερολίνο, δεν θα έλεγα όχι για...
1: Εννοείται τώρα, ποιος λέει όχι για ένα τέτοιο ταξιδάκι.
0: Βέβαια, αν είναι και τα πάντα πληρωμένα, γιατί όχι βέβαια.
1: Εννοείται, είναι η μεταφορά σας προς το αεροδρόμιο, να γνωρίζετε ποιες είναι οι παροχές μας και τα 2 εισιτήρια μεταπιστροφής. Υπάρχει φυσικά και διαμονή στο Βερολίνο σε τετράστερο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή. Απλά θα πρέπει όσο πιο νωρίς, κυρία Μαρία, να φτιάξουμε τις ημερομηνίες.
0: Να μου πείτε δηλαδή. Πρέπει να το συζητήσω με τον άντρα μου, γιατί και τα Χριστούγεννα μας είναι λίγο πιεσμένα.
1: Κυρία Μαρία, εγώ για να είμαι τυπικός απέναντι εδώ στην υπηρεσία, θα πρέπει να πω μετά το τέλος της συνομιλίας μας ένα ναι ή ένα όχι, αν δέχεστε αρχικά το δώρο. Γιατί επειδή ηχογραφούνται κιόλας οι κλήσεις, θα πρέπει να. Άρα λέμε ναι, έτσι.
2: Δεν το φύγει να πει στην κυρία, βγαίνουν και σε ραδιοφωνικό αέρα.
0: Κάποιον άλλον ακούω.
1: Ναι, όχι. Μου λέει ο προϊστάμενος μου να σας ενημερώσω ότι η κλήση μας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας και να είμαστε κι εμείς τυπικοί απέναντι στην υπηρεσία και μεταδίδεται εδώ από το ραδιόφωνο του Ελβενιζέλος.
0: Από ποιο ραδιόφωνο?
1: Ελβενιζέλος. Είναι το ραδιόφωνο που παίζει αποκλειστικά εδώ στις εγκαταστάσεις μας.
2: 102,2.
3: Πέρα.
2: Να. Πολλά! Επιτυχία, κυρίες και κύριοι, να λες μόνο τη συχνότητα και να σου λέμε ποιο ραδιόφωνο είσαι.
1: Έτσι.
4: Πέρα να πάμε στο νησί,
5: η μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρωση της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, ακαριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Παιδιά καλημέρα, με λένε Λευτέρη, είμαι πολλά χρόνια ακροατής σας και μου αρέσετε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
2: Από σήμερα δεν θα είσαι με την Άντση εδώ, περίμενε.
3: Κάτσε, τώρα θα σε στείλει.
0: Και μου λέει πάρα πολύ καλά λόγια, γιατί περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, ότι χωρίς εσάς τα πρωινά είναι χάλια και όλα αυτά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη μία ντρεπόμαστε να τα διαβάσουμε, από την άλλη τα θέλουμε πάρα πολύ.
3: Καλά. Κάμια νομαλάδα θα είσαι και εσύ, για πες το πρόβλημά σου.
0: Ρε, σταματήστε να μιλάτε έτσι για τον κόσμο συνέχεια. Λοιπόν, Γρηγόρη, βρήκα τον απόλυτο έρωτα. Βρήκα τη γυναίκα που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Επί 15 μέρες τρώγαμε, βγαίναμε, ήταν υπέροχα, γελούσαμε, δεν είχαμε καμία έρωτα. Εδώ και 3 μέρες όμως, κάναμε έρωτα.
1: Το σε πρόβλημα τα κουνέλια.
2: Να ακούσω.
0: Όχι, δεν γράφει καθόλου το κανέλια. Το πρόβλημα μου είναι, και μπορεί να σας φανεί παράξενο, αν και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα το έχετε ξανακούσει. Ενώ έχει αυτό το σώμα που μου αρέσει εμένα, ενώ περνάμε υπέροχα, το δάχτυλο του ποδιού της το ένα,
2: το μεγάλο,
0: το μεσαίο, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Το μάτι μου πέφτει συνέχεια εκεί. Δεν μπορώ να έχω πλέον χάσει τον ύπνο μου, όπου και να πηγαίνει, όπου και να περπατάει στο σπίτι, όταν έρχεται, το μάτι μου πέφτει στο μεγάλο δάχτυλο, το μεσαίο, που ενώ όλα τα άλλα είναι ωραία, αυτό είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
1: Να της πει να φοράει παντόφλες.
2: Μάλλον του λέει τα είναι.
1: Να μην πέφτει το δάχτυλο.
2: Γεια σου, Γιώργο Ντόκο.
0: Άκου τώρα, εγώ επειδή είμαι.
2: Ποδολάγνος.
0: Δαχτυλολάγνος γενικά και στα χέρια. Μ' αρέσουν τα ωραία δάχτυλα.
2: Να τα κάνεις τι.
0: Να τα κάνω τι.
2: Ναι.
1: Τίποτα να μην τα κάνει, Παναγία, να τα βλέπει. Δεν χρειάζεται πάντα να τα κάνουμε όλα κάτι. Ό,τι βρίσκουμε το βάζουμε όπου βρούμε.
3: Θα βουτάξει το κοκκινιστό και το πιλάει. Ό,τι θέλει κάνει. Λογαριασμό.
0: Συγγνώμη, τώρα πρώτη φορά ακούτε ότι μπορεί κάποιο.
1: Εγώ έχω τρέλο με τα δάχτυλα.
0: Ναι, μπορεί κάποιο.
2: Να τα κάνει τι.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι. Να τελειώσω λίγο. Η ιστορία του δάχτυλου είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή.
2: Τι λε.
0: Τι έκανε, να το κόψει, τι
3: να
0: κάνει.
3: Να αφήσει νύχια στα υπόλοιπα. Ένα είναι έτσι.
2: Να το διορθώσει.
3: Είναι έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Έχουν με τα δάχτυλα, άλλο το δάχτυλο πιο μεγάλο, άλλο το πιο μικρό.
2: Γιατί μου σηκώσει το μεσαίο.
0: Ή το μεσαίο είναι και αυτή τη στιγμή. Από τη λέει. Το μεσαίο είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
2: Το ποδιό, όχι το ποδιό.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν σου σηκώνει το πόδι σε αυτή, είναι σαν να σου κάνει.
2: Κολοδάχτυλο.
0: Με το χέρι, με την παλάμη. Λοιπόν, τον καταλαβαίνω. Ρε φίλε, ξεπέρασε το τώρα.
2: Καταρχάς είναι ποδολάγνος, να το λέμε αυτό.
0: Ποδολάγνος είναι.
2: Σίγουρα, για να το χαλάει το σώμα.
0: Δεν είναι ποδολάγνος. Πηγαίνει το μάτι του κατευθείαν στο δάχτυλο της κοπέλας.
2: Σταμάτα να μου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο, ε.
0: Θες να στο κοβάλω πουθενά αλλού.
1: Παιδιά, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο να βρούμε μια λύση για τον Λευτέρη.
0: Μα τι λέτε, η λύση είναι με στο μυαλό του.
1: Μα τι θέλει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Είναι φοράει παντόφλες και κάλτσες να τις πάρει.
0: Μα και την κάλτσα του αμπενέ θα φεύγει μπροστά του.
2: Μα και η παντόφλα θα εξέχει.
3: Και το βατραχοπέδι.
1: Γιατί ρε παιδιά, τόσο μεγάλο.
3: Θα βγαίνει το δαχτυλάκι έξω.
0: Ναι, παιδάκι, τόσο μεγάλο είναι. Είναι το ζήτημα του.
2: Δεν μπορεί να τραβήξει κρυφά μια φωτογραφία να μας στείλει. Για ρώτα τώρα.
3: Όχι για προσωπική χρήση, απλά έτσι.
0: Λοιπόν,
1: άμα ταιριάζουν σε όλα τα υπόλοιπα, δεν κολλήσει τα δάχτυλα.
0: Ρε Λευτέρη.
3: Άμα δεν του σηκώνετε.
0: Τα βλακίε λε και εσύ τώρα.
1: Αφού σου λέει τρει μέρε γίνεται χαμό. Άρα δεν έχει πρόβλημα, είναι στο μυαλό
0: του. Στο μυαλό του το κόλλησε.
2: Αλλά μπορεί να μην είχε δει τη δαχτυλούμπα τρει μέρε.
4: Εσεί λέτε τώρα.
3: Κόλλησε το κεφάλι, φίλε.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σκάλωμα με κάτι και δεν μπορούν να
3: σκάλωσε. Κόλλησε το μάτι.
1: Δηλαδή ο Λευτέρη είναι τόσο τέλειο. Τα δικά του τα δάχτυλα είναι τόσο
0: μυαλό του.
1: Ωραία, αναχωρήσει. Δεν θα κάτσω να για το Λευτέρη, τι θα κάνει ο
0: Λευτέρης. Λευτέρη, να σου πω κάτι. Άκουσε με σε παρακαλώ, γόρι μου. Έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρει τον άνθρωπο που αγαπά. Αυτά τώρα τα δάχτυλα και αυτά είναι βλακίες. Είναι άντερε βλάκα κι εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι βλακίες αυτά με τα δάχτυλα. Βρέα, γόρι μου τώρα, μην κοιτά εκεί. Κοίτα κάπου αλλού.
4: Αυτή όταν χτυπάει στον καλάθι.
3: Ή γίνε φίλο με το δάχτυλο.
0: Ναι.
3: Είναι φίλος δηλαδή, άρχισε να ασχολείσαι μαζί του.
2: Ναι. Ο λογιστής μου λέει πάει και ο Λευτέρης.
3: Ζωγράφισε το, ξέρω εγώ. Κάνε κάτι.
0: Καμιά 7-8 άτομα μήνα να μας
1: ακούνε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν.

0: αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310 24111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
17: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
17: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
17: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
17: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
16: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
17: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
17: Γράφε 28 31 030 250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
17: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
17: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
17: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: με απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Για να δώσω τα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
1: Θα σε βρω ελαστιχωμένο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
2: Α, φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
2: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
0: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μην ενοχλείτε.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σε στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή τον αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ και ένα, ενώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
2: Της άρεσε.
0: Περάσανε καλά.
2: Α, ωραία.
0: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
2: Τζίνα είναι, Τζίνα.
0: Τζίνα,
2: Τζίνα, Τζίνα.
3: Έλα, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα, τι είναι το όνομα.
0: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Τώρα, ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
2: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα στο έστειλε ο Γιώργος το email.
0: Ναι, ότι του ζητάει
2: αυτό
0: από εδώ και
2: το
0: πέρα.
1: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
0: Όχι, θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάνω μια φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
0: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
0: Που μυρίζει
1: από
2: για τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, γίνεται κάθε φορά.
2: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μας στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
0: Ναι, ναι, καλά. Αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτός και προσπαθεί να το πει.
0: Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
4: Σοβαρή.
1: Γιατί υπερβολική την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
2: Καταρχάς, περίμενε, δεν γρήγορα.
1: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
0: Εγώ τι να περιμένω.
2: Ας ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο λουλούδι, γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά.
0: Δηλαδή θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό
2: που θέλει. Ραντεβού.
0: Όχι,
2: να αλλά... στολίσω αγάπη μου το δωμάτιο σήμερα.
0: Δεν ζουν
2: να...
0: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
1: Είναι και επικίνδυνο.
2: Εσύ συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
0: Για να τις... Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά, λουλούδια αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Να έχει 3-4 βάσα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
4: Θέλει λουλούδια. Στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Μπορεί να
2: βρει. Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
0: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Δεν θυμάστε Τζένιφερ Λόπεζ, ποια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
2: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
2: Όχι, όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σε
3: πέσω. Ναι, τώρα πέρα
0: τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
2: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε τη αγόρι μου να βρει την υγεία σου. Όχι, δεν σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγεία. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Να σε πω, είναι και επικίνδυνο, έτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα στο δίκαιο λουλούδια.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 100 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας.
1: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας από τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
17: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
18: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
17: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
18: Δεκαλικά Χνάρης.
17: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
18: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
17: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
18: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380
4: 160. Πόλυση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
19: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
20: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
21: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
20: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
21: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
20: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
21: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
20: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
21: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
22: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
23: Αλφα στους 104,7.
24: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Γιατί κλέσανα.
11: Μιλάμε για
12: οντισιόν, εσύ, είτε μου καλή επιτυχία. Οντισιόν, έλα, ντράι, ντράι, πάρ' το χαλιά.
11: Στο θέατρο, στο θέατρο.
13: Στο θέατρο, σε ποιο θέατρο.
11: Ναι, πάω στο Γιώργο Βάλερη, εγώ και όλη η Ελλάδα φαντάζομαι σήμερα.
10: Αλήθεια, λες. Τι ρόλο, τι ρόλο.
13: Να σου πω.
11: Ξέρω εγώ, το πρωταγωνιστικό φαντάζομαι.
10: Εννοείται, να στον δώσουμε.
12: Τσαούσο αυτή, ακούγεται.
13: Να σου πω για την, παράσταση καινούργια που θα κάνει από την ελληνική ταινία, ξανά. Ποια ταινία θα κάνει νομίζω τώρα.
11: Δεν έχω ιδέα,
12: παιδί. Να σου πω και
10: τι ρόλο. Ναι, ναι, όμως ναι. Συμφωνία,
13: θα κάνει,
10: ναι.
13: Όχι, τώρα κάνει τις Γοργόνες και Μάγκες, θα κάνει το...
11: Και τώρα
13: θα λασχέσει Χάντρες, νομίζω θα κάνει. Μάλιστα. Στο λέω από τώρα, να κάτσεις να δεις την ταινία πριν πας.
11: Με Μαραβέγια θα πάω. Δεν ξέρω πόσο κοντά.
13: Τι εννοείς με Μαραβέγια θα πας.
11: Με τραγούδι εννοώ, με τραγούδι.
12: Α, θα τραγουδήσεις, δεν έχω καταλάβει.
10: Για πες μας λίγο, να σου πούμε εμείς πώς θα τα πας. Έλα, ξεκίνα.
11: Α, είναι λίγο γιατί με αγχώσατε τώρα.
13: Έλα, μωρή, ψαχώσαμε τώρα εσύ ηθοποιός πράγμα.
11: Δεν ζητά πολλά. Μόνο αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μία φορά. Με το φως το πρωί και ένα χιάδι.
13: Μπράβο, ρε Άννα! Είσαι καλή,
10: είσαι καλή. Πολύ καλή. Δεν
11: πάει από τώρα να μην πάω καθόλου.
13: Ναι, καλέ, ναι. Να κάνουμε τηλεφωνική οντισιόν. Κάτσε να το βγάλουμε στον αέρα το Βάλαρη. Είναι και φίλος πάρα πολύ ο Γιώργος.
10: Κοίταξε να δεις. Εμένα μου άρεσες πάρα πολύ. Θα σου βάλω 10.
13: Και εμένα μου άρεσες. Και εγώ 10.
12: Και εγώ 10.
10: Από εμάς έχεις 30.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί.

0: που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
0: τουρισμός,
1: προπονητική,
0: αισθητική,
1: διοίκηση,
0: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
0: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
0: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ?
9: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2810-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
10: Με Βαλεντίνα, non-stop.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι.
2: Ναι, καλή σας μέρα. Έχετε μάλλον τρακάρει ένα παρκαρισμένο αμάξι στην Αγία Παρασκευή.
1: Δεν το κατάλαβα πραγματικά, σας μιλάω, αλλά αν μου λέτε ότι το έχω ακουμπήσει.
2: Μου τον έχετε ακουμπήσει το και μπροστά, ας πούμε.
1: Εγώ πραγματικά.
2: Γιατί μου τον ακουμπήσατε?
1: Ορίστε.
2: Λέω, γιατί μου τον ακουμπήσατε? Δηλαδή πήγατε
1: δεν, δεν το κατάλαβα. Αν το έχω κάνει, είναι ότι δεν το κατάλαβα. Αλλιώς πραγματικά δεν θα είχα κανένα θέμα. Μπορώ να σας το καλύψω με την ασφάλεια.
2: Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Είναι ότι μου τον ακουμπήσατε και φύγατε. Δηλαδή, αφού μου τον ακουμπήσατε, γιατί δεν κάτσατε?
1: Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι δεν κατάλαβα να σας
2: το πω. Ότι μου τον ακουμπήσατε, το καταλάβατε. Φαίνεται αυτό από την κάμερα. Ότι μου τον ακουμπήσατε, το καταλάβαμε όλοι.
1: Ωραία.
2: Γενικά τον ακουμπάτε συχνά, δηλαδή σας συμβαίνει συχνά αυτό?
1: Όχι. Εγώ παρόλο που
2: πρώτη φορά τον ακουμπήσατε.
1: Ναι.
2: Πώς σας φάνηκε, δηλαδή πώς ήταν η εμπειρία?
1: Να συναντηθούμε, να σας δώσω τα στοιχεία μου, να σας κάνω τη δήλωση.
2: Δεν θέλω τίποτα. Καλή καρδιά θέλω, αλλά ξέρετε κάτι, όταν τον ακουμπάτε, να κάθεστε, γιατί είναι πολύ άσχημο να φεύγετε. Πληγώθηκα προσωπικά, ο εγωισμός μου. Και εσάς θα σας πείραζα αν σας τον ακουμπούσα και φεύγατε. Φεύγαμε. Έφευγα. Φεύγανε. Θα φύγουμε. Θα μπορούσαμε να φύγουμε και μαζί. Μισό λεπτό λίγα, γιατί είναι εδώ ο φίλος μου από την τροχιά.
3: Δεν χτύπησε και κανείς.
2: Όχι, δεν χτύπησε κανείς. Όχι, δεν πόνεσε κανείς. Αν πονούσε κανείς, θα το συζητούσαμε.
1: Να σας πω κάτι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή πρέπει να ξεκινήσω και τη δουλειά μου. Αν θέλετε να κάνω κάτι γι' αυτό, μπορώ.
2: Να τον ακουμπήσετε ξανά, αν θέλετε για να πάτε. Τι ωραία.
1: Μπορώ να σας βοηθήσω.
2: Πάρα πολύ με το να σας πω ότι οι δύο σας φίλες, η Σοφία και η Γιώτα, σας κάνανε φάρσα!
4: Σφαίρα 102,2
5: Γρηγόρης Αρναούτα.
2: Γεια σου, Ροζάκη!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2
6: Αλφα FM
7: 104,7
8: 104,7
6: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Πήρα σε Ιμπιζά, Μύκονος.
3: Κάνε μου τη
2: Χάρη
3: Πότερ
2: Ερμιόν. Πώς το λένε αυτόν στα πλάγια του παπά που τραγουδάει?
3: Ψάλτη.
2: Γαρδέλη.
3: Θα φτιάξω μακαρόνια μου.
2: Στέλλα.
3: Μαχαίρι.
2: Και μετά ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε τον
3: Δράκο
2: Βίρνα. Θέλω να πάρω αυτά τα παπούτσια που είναι της μόδας.
3: Τόμ
2: Τζέρι.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28 310 24 111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
12: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
13: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
16: Άκου δυνατά,
17: άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
19: Παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ναι, μια παραγγελία θα ήθελα.
19: Ναι, ναι, πείτε μου τι θέλετε.
20: Σας παρακαλώ, θα ήθελα ένα αποκριάτικο μενού. Το αποκριάτικο μενού που έχετε από όλα.
19: Το αποκριάτικο μενού από όλα, τι είναι αυτό, τι εννοείτε?
20: Τι να εννοώ, αυτό που μου στείλατε χθες. Που το τρως και σε πάει σερπαντίνα.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Πέσουμε.
6: Ασταμάτα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 94,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Πρόσεχα πάρα πολύ τη διατροφή μου. Πρόσεχα πάρα πολύ τη διατροφή μου. Δηλαδή πρόσεχα ότι έτρωγα 8 κομμάτια παστίτσιο την ημέρα.
3: Α, το πρόσεχα.
2: Αλλά το πρόσεχα, δεν είδα. Τι έφαγες, δεν θυμόμουν.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
1: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 050 70, ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
7: προπονητική,
15: αισθητική,
7: διοίκηση,
15: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
15: 28 310 24 111
7: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Η Αχτσιόγλου.
19: Τα τρελά.
18: Είναι ελεύθερη.
20: Ναι, είναι ελεύθερη.
18: Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
19: Δεν σου πάει,
20: έχουμε
19: βρε παιδάκι.
20: Φτιάξε Γιώργο. Μπινγκ μπινγκ, έχουμε στόχο.
19: Τι στόχο, θέλει πολιτικό τώρα. Τι
20: ναι.
19: Δεν θα κερδίσει κάτι δίπλα σε πολιτικό.
18: Ρε παιδιά, θα αποκτήσω κύρος με μια πολιτικό δίπλα μου.
19: Δεν θα φτιάξει παιδιά να κανένα.
20: Θα αποκτήσει
19: κύρο τύπατο.
18: Παιδιά να κανένα.
19: Δεν καπνίζετε εκεί να πείτε.
18: Αν ακούει η κυρία Χτσιόγλου.
19: Σίγουρα ακούει σφαίρα.
18: Θα ήθελα να βγούμε για ένα φαγητό.
19: Παναγίτσα μου.
18: Θα την πάω σε κεντρικό εστιατόριο στο Κολωνάκι.
19: Δεν ψαρώνει με αυτά.
20: Στο Κολωνάκι θα πα καλά.
19: Είναι υπουργό εργασία. Θα την πα στα καμίνια. Την πα να φάτε.
18: Στα καμίνια μου.
19: Να φάτε ψάρι στη λαδόκολα.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
16: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
15: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
16: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
15: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
17: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
18: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
17: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
19: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
17: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
18: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
17: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
20: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
21: Άκου μουσική.
22: Άκου μουσική.
21: Νιώσε το ρυθμό.
22: Νιώσε το ρυθμό.
23: Άκου δυνατά.
24: Άκου μοναδικά.
22: Αλφα.
21: Εδώ. Τα ακούς όλα.
0: Αλφα στους 104,7.
21: Παίζουμε. Ασταμάτητα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Ξέρεις γιατί υπάρχει ένα φίλε?
7: Για πες.
6: Γιατί τα κρατάω όλα μέσα μου. Γελάς εσύ.
5: 6 με 7, 8,
8: 9,
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Non-Stop Mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Δύναμη,
5: εμπειρία,
1: γνώση,
5: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: 92,2.
1: Ο σύνδεσμος χειριστών και συντηρητών νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 0 20 590.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Στο Ρέθυμνο.
12: Θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft. Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: μια παραλία. Είμαι Σκούμπρη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ψήτε να τυφλωθείτε.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι.
3: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: είστε. Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Τι μέρα είναι?
1: Είναι Τετάρτη.
0: Το έχω για δεύτερο, τρίτο, τετάρτο, πέμπτο Παρασκευή.
2: Δουλεύω Τετάρτη. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
0: 15 Ιουλίου.
2: 15 Ιουλίου και δεν έχω κόψει λεπτό. Ήμουνα στο στούντιο τόσες ώρες. Λέω, παιδιά, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, το νέο που κυκλοφορεί σήμερα και μας στεναχώρησε πάρα πολύ είναι η απώλεια

0: άνθρωποι που έχουν ζήσει μια ζωή μυθιστορηματική.
1: Η ζωή τώρα της Μάρα Κοντού είναι ένα αυτό που λένε καμιά φορά, μία νύχτα της Μάρα Κοντού είναι όλη η ζωή μας τώρα, τι να πούμε.
0: Δεν υπάρχει. Κυρία σε όλα της, πλούσια σε εμπειρίες, έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, έμπαινε στο πλάνο.
1: Ναι.
0: Και έβλεπες, παιδί μου, μια λεπτή φιγούρα πανύψηλη.
1: Φως.
0: Ναι. Συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένεια και στους φίλους. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νικόλα μου, είσαι πάρα πολύ καλοκαιρινός.
1: Ναι, καλοκαίρι.
0: Φωτεινός.
1: Ναι, φοράω.
0: Και ξεκούραστος φαίνεται.
1: Γελάει ο κόσμος με το ξεκούραστος.
0: Γιάννη.
2: Τα ρούχα.
0: Κοίτα με λίγο, δεν είμαι πιο κουρασμένη από τον Νικόλα. Μην βλέπεις τα φρύδια που τα έκανα πρόσφατα. Εδώ δεν είμαι. Είμαι πιο κουρασμένη.
1: Παιδιά, το ξαναπεί. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Μιλάμε
0: είσαι. Όχι. Μην μου ξαναπεί ότι είμαι κουρασμένη. Καταρχήν είναι τα μαγουλάκια σου είναι εδώ κόκκινα.
1: Ναι, γιατί οι χοντροί δεν σπάνε. Δεν φαίνεται κούραση. Είναι η ίδια. Δες ένα χοντρό άνθρωπο και έναν αδύνατο. Ο αδύνατος φαίνεται κουρασμένος. Είναι αδύνατος.
0: Αχ, με είδες αδύνατη πάρα πολύ.
1: Στο χοντρό δεν φαίνεται κούραση. Ούτε τα χρόνια.
0: Δεν είσαι ξεκούραστος, λέγει.
1: Τι ξεκούρασε, Λίνα. Μη είσαι με τα καλά, κορίτσι μου. Ή μοριακά να βάλω ρο στο μηχανάκι.
0: Σιγά, σιγά.
1: Άσε με να χαρεί.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Με τι ξεκινάμε, με αλήθεια τώρα, βάλτε μου λίγο να ξεκινήσει. Αν ακούει ο Φίλιππος, ο Fit the Greek από το TikTok, αν το ακούσει, το αφιερώνει. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Δυναμώστε λοιπόν, η Έλληνα Παπαρίζου ξεκινάει τώρα να μιλάει για την αλήθεια της στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
8: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
9: Ένα. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
17: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Viber 6936 10100.

0: και την Καρμπή και το υποσυνείδητο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις. Έχουμε γιορτή, για να δω. Για να είδω μισό λεπτάκι. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε. Ο Βλαδίμηρος γιορτάζει σήμερα, η Βλαδιμήρα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει Βλαδιμήρα. Το ξέρω. Χρόνια πολλά στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα και έχει τα γενέθλιά σου ή κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που υπήρχε από το 1864. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζει η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα Ιουλιανά δηλαδή. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943, έφυγε από τη ζωή του 2017. Να ακούσουμε κάτι από Κυλαϊδόνη. Λουκιανό, για γράψει Λουκιανός να δούμε. Ποιο να βάλουμε, ποιο να βάλουμε. Αχ, το εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Για ξεκινά το λίγο, Γιάννη. Ακούστε λιγάκι. Τι μουσικές ωραίες είναι αυτές, παιδιά. Χρόνια πολλά σε σένα λοιπόν. Σας σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζιάνι Βερσάτζε. Το 1946 γεννήθηκε και έφυγε το 1997. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, διότι τα πράγματα έξω είναι πάρα πολύ ζεστά. Σήμερα είχε πάρα πολύ ζέστη από το πρωί κιόλας. Αύριο θα έχει 38 με ηλιοφάνεια. 16 του Ιούλη, την Παρασκευή, 36 με 38 ηλιοφάνεια. Για να δω τον αέρα λιγάκι, τίποτα. 4 μποφόρ, 3-4 μποφόρ, βοριαδάκι. Μ' αρέσει που έχει και βοριαδάκι για τη δροσιά. Τα βράδια όμως είναι ωραία. Είχε δροσιά χθες που ήμουν κάπου βράδυ αργά. Είχε δροσιά, ωραία. Το Σάββατο 38 με 39, την Κυριακή 40. Το πρώτο κόκκινο της εβδομάδας, κόκκινο-κόκκινο, μπορεί και 41. Και Δευτέρα 20 Ιουλίου, σαραντάρια. Σαραντάρια παντού. Στο φεστιβάλ της Νόβιμπερτ, τον άχαστον είναι Νικόλα μου, θα έχετε 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν θα σου πω, να το ξέρεις, παιδί μου. Δεν ξέρω αν.
1: Στον κόσμο πέστα που θα έρθει. Και σε εμάς δηλαδή, γιατί δεν έχει κοντίσιον.
0: Ναι,
1: θα βράζει πέτρα.
0: Εντάξει, 20 Ιουλίου διαλέξατε να γίνει, τι θέλετε να έχει βροχή.
1: Πέρυσι το κάναμε στις 27, είχε 40 στην Τεχνόπολη.
0: Είχε πάρα
1: 40,
0: πολύ
1: έβραζε ο τόπος.
0: Ναι.
1: Εγώ απορώ με το κουράγιο του κόσμου. Δηλαδή εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Ναι, το λες στον αέρα.
1: Ναι, το ξέρω, την αλήθεια λέω. Και κάποιοι άλλοι που με πήραν τηλέφωνο, λέω εγώ δεν θα πήγαινα, ρε παιδιά. Με 40 βαθμούς να στηθώ να δω εμένα, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Δεν μου αξίζω.
0: Θα έρθουν να σας δούνε, Νικόλα μου.
1: Τι θα κάνουμε, την αλήθεια, μην πω την αλήθεια.
0: Θα έρθουν να σας δούνε. Πες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και διπλό ευχαριστώ με τη ζέστη.
1: Διπλό ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και έχετε ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
12: 28 310 24 111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
11: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: Και πάμε για τη δωροθεσία μας από Max Stores που όλοι περιμένετε την Παρασκευή. Αυτή έχουμε την κλήρωση για τη Sun Pro Sanida Sap. Λοιπόν, Max Stores και maxstores.gr για online παραγγελίες βεβαίως. Εκεί θα βρεις τα πάντα και όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου επισκέψου ένα κατάστημα Max Stores και βρες όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστες και τις ομπρέλες όλες αυτές τις παραλίες με 25% έκπτωση. Όλα σε ένα σημείο και σε καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα maxstores.gr για το site σας, το από αυτό. Και τώρα στο Viber maxstores και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022. Μία σανίδα SAP 249,99 ευρώ θα γίνει δική σου.
1: Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια. Πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Φυσικά ανακαλύπτεται και την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πριν όμως, πάμε να δώσουμε ένα ωραίο τραπέζι με φιάλη για την παρέα σου. Σένα που με ακούς βέβαια και μας ακούς και θα κερδίσεις. Για το Ελάν, για τον Νίκο Βέρτη. Την Κυριακή αυτή μπορείς να ζήσεις πολύ ωραία εμπειρία με τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσα, δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα στέλνεις μηνύματα και γράφεις Βέρτης κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και διεκδικείς πολύ ωραίο προορισμό το Ελάν για να περάσεις ωραία εσύ και παρέα σου εντελώς δωρεάν με τον Σφαίρα 102.2.

0: καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Τετάρτη 15 του Ιούλη και η Νόβη Μπετ είναι εδώ βεβαίως. Το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, το ξέρουμε όλοι. Εσύ όμως είσαι ξύπνιος, γιατί η Νόβη Μπετ ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας, με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις λοιπόν, απόκτησε τα τώρα στη Νόβη Μπετ, novibet.gr.
1: Ξεκίνησαν και οι ημιτελικοί. Χθες είχαμε φοβερό ημιτελικό που το φαβορί η Γαλλία έμεινε έξω, η Ισπανία την πάτησε χθες. Ναι. Δεν φάνηκαν πουθενά οι Γάλλοι. Με 2-0 πέρασε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Ποιοι?
1: Οι Ισπανοί με 2-0 κέρδισαν τη Γαλλία.
0: Α, η Γαλλία μου λέει χθες ότι είναι.
1: Ναι, ήταν φαβορή, αλλά δεν. Και σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, καθώς κουβαλάει από πίσω και ιστορικά γεγονότα. Ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν επεισόδια από χθες προχθές πολλά στην Αμερική. Είναι αγώνας μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων. Υπάρχει προϊστορία πίσω από αυτό, καθώς να θυμίσω για όσους γνωρίζουν τον πόλεμο στα Φόκλαντ, που ήταν υπό αγγλική κατοχή, τα πήραν οι Αργεντίνοι, πόλεμοι αυτά. Ήταν το χέρι του Μαραντόνα που λένε το χέρι του Θεού.
0: Ναι.
1: Έγινε τότε στον αγώνα με την Αγγλία. Οπότε ένας αγώνας που από πίσω δεν έχει μόνο ποδοσφαιρική σημασία, έχει πάρα πολλές πτυχές. Η ημιτελική λοιπόν είναι εδώ. Θα δούμε ποιος θα είναι στον τελικό της Κυριακής. 10 ώρα το βράδυ είναι ο τελικός.
0: Χαμός από τηλεθέαση, να ξέρετε.
1: Χαμός από τηλεθέαση. 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής είναι ο μεγάλος τελικός. 12 ώρα το μεσημέρι θα είναι ο μικρός τελικός. Ας ελπίσουμε να δούμε ωραία μπάλα σήμερα και την Κυριακή. Τώρα η ημιτελική και ο τελικός παίζουν αυτήν την εβδομάδα και στο eFood. Ένα συν ένα προσφορά. Για να δεις αυτά τα μάτς, μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακάρου και δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, θα σου έρθει και άλλο ένα δώρο, οπότε θα απολαύσεις ωραία τον ημιτελικό και τον τελικό μέσω eFood.
0: Η Maggie Gyllenhaal είναι στη Κέρκυρα.
1: Ποια είναι η Maggie Gyllenhaal?
0: Είναι ο ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω, θα μου τη δείξεις.
0: Ναι, μισό, την ξέρεις. Απλά δεν ξέρεις ότι λένε Maggie Gyllenhaal.
1: Maggie Gyllenhaal.
0: Ναι. Αυτή.
1: Ήταν αυτή που έπαιζε στο Spider-Man. Όχι, δεν την ξέρω.
0: Ναι,
1: την έχω δει δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν είναι καμιά ηθοποιός.
0: Και έχει τρελαθεί με την Κέρκυρα. Μοιράστηκε το μυστικό της Τζάκι Κένεντι. Ανέβασε στο Instagram. Ωραίο που ανεβάζουν όλοι αυτοί στο Instagram την Ελλάδα που έρχονται και όλα αυτά, ναι. Ανέβασε λοιπόν φαγητά που δοκίμασε και την ενθουσίασαν. Η χωριάτη και την ενθουσίασε. Το ριζόγαλο. Το σάντουιτς με βούτυρο και μέλι. Βούτυρο και μέλι. Δεν τους κάνει εντύπωση ότι παίρνουμε ψωμί και βάζουμε πάνω βούτυρο και μέλι.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν το κάνουν όλοι, ρε φίλε.
0: Το να βάλεις βούτυρο και μέλι πάνω στο ψωμί.
1: Εγώ παρατηρώ όταν πηγαίνω σε ξενοδοχεία, παρατηρώ τους ξένους τι τρώνε. Με εντυπωσιάζει.
0: Ναι, ναι, τα γιαούρτια και τα μάγκο και τα φρούτα και αυτά.
1: Μάγκο,
0: η αυγά με
1: ή θα τρώνε αυγά, ή θα τρώνε φασόλια.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά λες σου κάνει εντύπωση που το τρώνε το πρωί. Το να υπάρχει όμως ένα ψωμί που βάζει πάνω βούτυρο και μέλι, πώς είναι τίποτα που κάνει.
1: Γιατί το μέλι δεν το έχουν όλοι όπως το έχουμε εμείς. Όπως και το λάδι δεν το έχουν όλοι. Εμείς, ας πούμε, είσαι σπίτι και λες: πεινάω. Παίρνεις μια φέτα ψωμί, βάζεις λίγο λάδι, λίγο αλάτι και έφτιαξες σε σνακ.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι δεν το έχουν αυτό.
0: Και λίγο ρίγανη τελική.
1: Και λίγο ρίγανη. Τώρα, άμα θες να τα βάλεις στο
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 0 30 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
12: Αν χαλάσει όμως...
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Επιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
0: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το πλάτι στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά με τη Λίνεα Στρώμ εδώ. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη αυτή ελληνική εταιρεία γνωρίζει ότι η σωστή θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στον καλό ύπνο. Η καλή θερμοκρασία και η σωστή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τι κάνει η Linea Strom? Προσφέρει στρώματα με πλούσια καινοτόμα εσωτερικά υλικά, όπως το Hydro Gel και υφάσματα με τεχνολογίες Sensize και Hot Sensation, που συμβάλλουν στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις και τη μοναδική ποιότητα στρωμάτων σε ένα από τα καταστήματα Linea Strom, αλλά και στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς.
1: Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα στο γραφείο? Αν κάθεσαι πολλές ώρες, αξίζει να επενδύσεις στο σωστό εξοπλισμό. Ο Δρομέας έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με προσφορές έως 20% σε εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και ηχοαπορροφητικές λύσεις για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σου χώρο. Περισσότερα στο δρομέας.gr ή μία επίσκεψη στο κατάστημα Δρομέας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172, θα σου λύσει την κάθε μικρή σου απορία.
2: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι. Αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Καταλαβαίνω πώς το λες και ξέρεις ότι για φάρσες είμαι πρώτος.
8: Ναι, και αλλά... εσύ όμως ξέρεις ότι για να υπερασπιστώ αυτό που λες.
7: Εγώ κοίταξε να δεις. Ναι. Αν συμφωνούσα μαζί σου,
8: ναι,
7: θα κάναμε λάθος και οι δύο. Οπότε άσε να μην συμφωνώ.
8: Και εγώ θα συμφωνούσα, θα μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου για να υπερασπιστώ αυτό που λες, αν είχες δίκιο.
9: Αλλά πριτς.
7: Να πω με έναν κανόνα για χειμερινό σεξ. Ναι. Σαββατοκύριακο έρχεται. Όποιος έχει μίξες από κάτω. Εντάξει. Τι γελάζει τώρα με την κρύπη να μου, είναι πρόβλημα.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase, Perrier.
6: Περίμενε. Για πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ. Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Αλφα FM 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Για να την ακούσεις.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Πάρε λίγο την πραγματική μου διάσταση στη φωνή.
12: Κι αφού βάλω σε μια τάξη τα συμμάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μάζευτα.
13: Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, πόσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Αγάπη.

0: Μου κάστηκε λίγο τεράδι μόνο δουλειά. Γιατί τα πετοκίνια
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2 Αλφα FM
2: 104,7 104,7 Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια.
12: Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Α στους 104,7.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Καλημέρα, είμαι στον αέρα.
20: Ναι, στον αέρα. Είστε σε κάποιο αεροπλάνο?
21: Ρίξτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει λίγο κρύο σήμερα.
19: Χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
20: Χρόνια πολλά, ποιος είναι?
19: Δεν το πιστεύω. Είμαι η Μοίρα, είμαι από Αλβανία.
20: Είστε η Μοίρα?
21: Η Μοίρα από την Αλβανία.
20: Ήρθε να σε πάρετε. Κρύψου. Μοίρα μου, εδώ είμαι, Αγίους Αναργύρους. Αν είναι, ήρθε η ώρα. Κάτσε μπορεί η κοπέλα λίγο να μιλήσει, έλα Μοίρα μου.
19: Θέλω να πω ότι έχω περάσει πάρα πολλά εδώ στην Ελλάδα, αλλά όταν ακούς πέρα.
20: Άρε Μοίρα,
19: τα πένα όλα.
20: Σου εύχομαι το παιδάκι σου να μεγαλώσει υπέροχα, να περάσετε μια υπέροχη ζωή και εύχομαι έτσι να χαμογελάσεις και τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ όμορφα για σένα. Σε ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να πάρεις.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Με το καλύτερο non-stop mix. Non-stop mix.
2: Αλφα στους 104,7.

0: 94,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα
1: παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Ναι.
15: Καλημέρα, παιδιά.
14: Καλημέρα. Τι ευχάριστος άνθρωπος που ακούγεσαι εσύ.
15: Είμαι η Βίρνα.
14: Γεια.
15: Βίρνα.
14: Η Δρακού. Βίρνα.
15: Να χαίρεσαι.
14: Ευχαριστώ πολύ. Βίρνα. Πού χάθηκες, Βίρνα?
15: Μεγαλώνω και ομορφαίνω.
14: Η Giant υπάρχει ακόμα?
15: Ναι, Δράκο.
14: Ναι, Δράκο.
15: Ναι, Δράκο.
14: Από πού βγαίνει το όνομά σου, Βίρνα μου?
15: Βασιλική Μαρία.
14: Βασιλική Μαρία και το λένε Βίρνα?
15: Ναι.
14: Το εγώ το έπαθα αυτό σε φίλο που λεγόταν ο ένας ο πεθερός Λουκάς και ο άλλος Νίκος. Και τον ονομάζει Λουκάνη. Έπεσε στην περίπτωση του παλικάρι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Ο μόνος τρόπος να πεις
17: ραδιόφωνο.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έτσι λες και για μένα.
14: Ναι.
15: Μαριέτα.
14: Ναι.
15: Έλα παιδί μου, χρόνια πολλά, τι κάνεις?
14: Καλά, ποιος είναι?
15: Τώρα ρε παιδάκι, μη βιάζεσαι. Κομωτινή πήγες?
14: Ναι.
15: Έλα ρε παιδί μου, λέω θα την πετύχω, δεν μπορεί ολόκληρη κομωτινή είναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τι κάνεις?
14: Καλά είμαι, ποιος είναι?
15: Ρε τι γλυκό παιδί είσαι εσύ που μιλάς και έτσι. Πολύχρονη, 20 χρονών, πω πω.
14: Μεγάλωσα, μεγάλωσα.
15: Τι ωραίος αριθμός είναι αυτός. Πού πάει το μυαλό σου, ποιος μπορεί να είμαι?
14: Ειλικρινά.
15: Όχι, πες και κανένα ψεματάκι. Ας την ειλικρινά.
14: Δεν μπορώ, όρνα ουτογλού.
15: Χρόνια πολλά! Μα τι υπέροχους γονείς που έχεις βρε κορίτσι μου.
16: Διάβασε λίγο, διάβασε λίγο.
15: Έχουμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Τολιανό, την Άνση, την Αντωνία και τον Παναγίτη Τζορτζάτο. Έχουν γράψει τέτοιο mail.
16: Διάβασε, διάβασε λίγο.
15: Είναι η πρώτη χρονιά λέει που θα περάσει τα γενέθλιά της μακριά μας, καθώς διανύει το δεύτερο έτος φοιτητής στη νομική και νοερά είμαστε δίπλα της. Θα θέλαμε να της διαβιβάσετε, αν και το ξέρει ότι είναι το πολυτιμότερο πρόσωπο στη ζωή μας, ότι ευχόμαστε να είναι γερή, καλότυχη, να επιτυχάνει πάντα τους στόχους της και να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που θα εκτιμούν την αξία της. Όλα λέει τα παιδιά, όπως όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους, αλλά η Μαριέτα μας είναι το παιδί που θα ονειρευόταν κάθε γονιός για να αποκτήσει.
1: Μπράβο.
15: Γι' αυτό ευχόμαστε και σε εσάς να καμαρώσετε τα παιδιά σας όπως καμαρώνουμε και εμείς το δικό μας. Πω, πω, να τρίχεσαι.
1: Μπράβο, Μαριέτα. Που κάνεις τόσο υπερήφανος στους γονείς σου.
15: Μπράβο, ρε Μαριέτα.
14: Δεν έχει λόγια.
15: Δεν έχει λόγια. Ήταν, είναι υπέροχοι οι γονείς που το κάνανε αυτό.
1: Ευχόμαστε. Εγώ πραγματικά σου εύχομαι κάποια στιγμή, σαν γυναίκα, να το βιώσεις και εσύ αυτό για τα δικά σου τα παιδιά.
14: Ευχαριστώ την πολύ.
1: Την ευτυχία που βιώνουν οι γονείς σου για σένα. Πραγματικά σου εύχομαι.
16: Οι δικοί μου με βρίζανε συνέχεια όμως.
15: Εντάξει, δεν πειράζει. Α σου πω, Μαριέτα, αν και τώρα μας ακούν οι γονείς σου, στην Κομωτινή πάνω χαμός γίνεται.
16: Ένα κομμενάκι παίζει.
15: Σταμάτα, ρε. Τι! Και σταμάτα, ακούει ο παπάς. Ναι, βρέχει διάβασμα, αλλά λέω η Κομωτινή, παιδιά. Είναι πολύ πολύ με.
16: Με κομμενάκια.
15: Φράστα κομμενάκια.
1: Και τώρα που είσαι εκεί πέρα, θέλω να στείλω και φιλιά και στη Σάνη τη φίλη.
15: Θα στείλω
1: και
15: εγώ σε ένα παλιό αγόρι που είχα τον Πάπη. Τον Πάπη τον Κομωτινιό.
1: Νομική Σάνη.
17: Το τέκτο Κομωτή.
1: Είναι η κόρη του Γιώργου.
15: Το τέκτο Κομωτή από την Κομωτινή.
1: Λοιπόν,
15: εσύ θα τους πεις κάτι για να που σ' ακούνε τώρα λίγα και θα χαίρονται?
14: Ότι τους αγαπάω πάρα πολύ και ότι ό,τι κάνω βαθιά μέσα μου το κάνω για αυτούς.
16: Ρε Μαριέτα.
15: Και φεύγω εγώ μηχανάκι. Φεύγω μόνος μου με την καρέκλα.
16: Λοιπόν, Μαριέτα, να ξέρεις μόνο και μόνο για αυτό που είπες, θα φύγει σήμερα κιόλας, θα στείλω με ACS Courier που πραγματικά κάνει άριστη δουλειά η ACS. Ένα σετάκι Ολίβια με αφρόλουτρα μέσα, με σαμπουάν, με κουλίσματα ελιάς, με αυτά τις κρέμες που βάζετε, πώς λένε, λοσιόν, όχι λοσιόν. Εντάξει, χαμός θα γίνει. Με ένα σετάκι Ολίβια από τον κύριο Παπουτσάνη φεύγει σήμερα να έρθει στην Κομωτινή με ACS.
15: Φιλάκια πάρα πολλά. Πολύχρονη, γέρη να είσαι και καλή τύχη να έχεις. Φιλάκια πολλά.
18: Πρωινό Σφαίρα 102 Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αλλο.
2: Ο Ντάνος! Ντάνο! Ντάνο, πάμε! Πάμε, συνέχισε! Συμπλήρωσε τα ε9! Συμπλήρωσε τα όλα, αγόρι μου! Ο Χρήστος ο Νάνος από το λογιστικό γραφείο εκεί στο Αίγιο περνάει όλα τα εμπόδια και τερματίζει. Κλείνει τα 27 του χρόνια.
3: Μεγάλη χρόνια πολλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
4: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στου 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Μην γελάτε.
6: Μαρινισιώτικα, βάλε η Γιάντα.
7: Ναι.
8: Καλημέρα, η κυρία Ξένια.
7: Ίδια.
8: Γεια σου, ξένα παιδί μου, είμαι ο Γιώργος από το θάλασσα στο Μαρούσι.
7: Δεν το πιστεύω.
8: Τι δεν πιστεύεις, παιδί μου? Μ' ακούς?
7: Δεν σε ακούω, Γιώργο, λένε.
8: Μ' ακούς?
5: Πώς τον είπες, πώς τον είπες?
8: Πολύς κόσμος λέει έτσι.
5: Χρόνια πολλά!
8: Πολλά, ξένα,
5: Λανιέ.
7: Παρακαλώ.
8: Ιωάννα.
7: Ποιος είναι?
8: Έλα, καλημέρα, Ιωάννα. Δεν με ξέρεις, συγγνώμη κιόλας, Κωνσταντίνος λέγομαι. Εσύ, Ιωάννα, συγγνώμη κιόλας που πήρα το θάρρος να σε πάρω τηλέφωνο, γιατί βγήκα το τηλέφωνο από μια φίλη σου, τη Σοφία την Καραχρήστου.
7: Δεν έχω τέτοια φίλη.
8: Έλα, τη Σοφία που ήσασταν την Παρασκευή στο γονίδι, πρέπει να με θυμάσαι, καθόμασταν ακριβώς από πίσω μια παρέα, ήμασταν 6 παιδιά από και τον μπάτσελορ, που σας πετούσαμε λουλούδια.
7: Δεν ψαρώνω,
8: παιδί.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Το 1941 η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα η Luftwaffe βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλλιευτικά.
7: Εντάξει, βέβαια η αλήθεια έτσι όπως το είπες είναι σαν να λες το Γερμανό να πάει να βάψει. Luftwaffe. Εντάξει, αν και είναι πολύ σοβαρό το αυτό, αλλά με κάνεις να το...
8: Ναι, ισχύει. Αφού έτσι λέει.
7: Είναι έτσι που το είπες, Luftwaffe. Ωραία, μωρή Ελλαδάρα, πάμε να πούμε, πάμε, βάλε γκολάκια, πάμε. Έτσι. Πάμε, μωρή Ελλαδάρα. Το φιλαράκι, η Βραζιλία παίζει. Έλα, μωρή Βραζιλία. Έλα, μωρή Βραζιλία, έλα, μωρή ομαδάρα, βάλ' τους, μπέτε γκολάκια. Έλα, πες την αλήθεια, φιλαράκι, για την πίτσα ήρθες, ε. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
10: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πέτρος Καράς in the mix.

0: ακούσει τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Κύριε καθηγητά, πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε την μια έντονη ερωτική κίνηση.
2: Έντονη.
1: Με λόγια και με φράσεις που δεν θα προσβάλλουν σε συζητώ, συγγνώμη. Σας φέρνω σε δύσκολη θέση.
2: Καθόλου. Δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού αυτά. Καθόλου.
1: Καταρχάς, που έχετε σπουδάσει.
2: Έχω σπουδάσει στο Harvard University.
1: Μάλιστα. Τι ακριβώς έχετε σπουδάσει?
2: Έχω σπουδάσει κοινωνιολογία, σεξουαλικά και αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδου.
1: Αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδου.
2: Ναι, ναι. Και σεξουαλική συμπεριφορά στον έργο. Χώρο.
1: Ωραία, πείτε και μας, μπορώ έτσι να σας πω. Μας κουράζετε με τα διπλώματά σας, τα έχουμε δει έτσι κι αλλιώς.
2: Όπως γνωρίζετε, παιδιά μου, υπάρχει το μόριο του άντρα και το μόριο, το όχι, ο μόριο δεν είναι γυναίκα, έχει το
1: εδίο
2: της γυναίκας. Ωραία. Και το εδίο της γυναίκας. Όταν λοιπόν το μόριο που κάποια στιγμή έρχεται σε μια στήση και υπάρχει η διείσδυση μέσα στο εδίο της γυναίκας, τότε υπάρχει και μια κίνηση μπάπα, μπούπα, μπάπα, μπούπα.
1: Μπάπα, μπούπα. Ναι, στα αγγλικά πώς γίνεται το μπάπα, μπούπα.
2: Τικ-τακ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητή.
2: Παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειαστείτε, μπορώ να σας το πω.
1: Παναή, Παναήτσι.
2: Ναι, και έτσι και το σπερματοζωάριο ενώνεται με το άριο της γυναίκας.
1: Το καταλαβαίνω. Εκεί γίνεται. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η αναπαραγωγή.
2: Ναι,
1: είναι, ήταν ο καθηγητής Παναής Παναήτσης Παναήτσα. Να τελειώσει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Καλημέρα σας. Καλούδι. Να είσαι καλά. Βοήθειά σου. Παρέως, παρέως. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
5: Γεια σας, πατέρες Ιωσήφ λέγομαι από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Καλά είστε?
6: Καλημέρα.
5: Σχετικά
6: καλά.
5: Με μια βάπτιση την οποία οργανώνετε. Έχουμε ένα θέμα γενικά με την με τη Μητρόπολη εκεί πέρα του Ναυπλίου. Και διάσωση της. Κοιτάξτε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και εμείς, γιατί δεν γνωρίζουμε τα θέματα της οικολογίας, υπάρχει μια διαταραχή του φυτοπλανκτού στην περιοχή.
6: Όμορφα.
5: Μας ενημέρωσα συγκεκριμένα, για να μην σας λέω και λόγια στον αέρα. Mm-hmm. Για το είδος, την διαταραχή του φυτοπλανκτού παρέως παρέως, mm-hmm. το οποίο έχει αλλάξει όλη τη χλωρίδα της περιοχής του νησιού. Mm-hmm. Μ' ακούτε, συγγνώμη γιατί,
6: ακούω,
5: και, γιατί εψάλλουν και όλα σε αυτή την ώρα. Σας παρακαλώ παιδιά, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε?
6: Πείτε μου, σας ακούω, ναι.
5: Οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί το μυστήριο στην Υπηρωτική κάπου. Καταλάβατε, θα πρέπει να μιλήσετε λιγάκι με τη Μητρόπολη εκεί του Ναυπλίου. Mm-hmm. Απλά θα απαγορευτούν για τους επόμενους 3 μήνες όλα τα μυστήρια στο νησάκι, mm-hmm. στο Κορονήσι. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείτε να συνεννοηθεί με τον πατέρα Μιχάλη, έχετε μιλήσει σωστά?
6: Ναι, ναι, με τον πατέρα Μιχάλη.
5: Ωραία, κάντε του ένα τηλέφωνο σας παρακαλώ, για να δείτε τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία.
6: Ωραία. Κανένα πρόβλημα.
5: Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ
5: να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλό 15 Αύγουστο να έχετε. Χρόνια πολλά.
6: Καλά.
5: Ο Θεός μαζί σας.
6: Και μαζί σας. Να είστε καλά.
5: Είναι μαζί σας αυτή τη στιγμή? Μου το δίνετε λίγο.
6: Μισό λεπτάκι. Αγγελάκο μου, μία λίγο.
5: Ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Μου το δίνετε λίγο. Που έχω να το ρωτήσω κάτι.
6: Δεν θέλετε να σας δώσω?
5: Που σας είπα ο Θεός μαζί σας και μου είπατε και
6: όχι,
5: μαζί σας. Αν είναι μαζί σας, δώστε μου.
6: Μαζί σας είναι ο Θεός. Μαζί μου.
5: Δεν είναι μαζί σας τώρα?
6: Όχι, όχι, μαζί σας είναι.
5: Καλώς. Καλώς. Θα κάνω μια αναπάντηση στον εαυτό μου. Ευχαριστώ.
6: Να είστε λοιπόν, καλά, καλημέρα.
5: Από το Σφαίρα 102,2 είμαστε. Μας καταλάβατε εδώ και ώρα. Φαντάζομαι. Τον φίλε και σπαταλάω σάλιο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix. Mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ακούει! Ακούει κανείς!
6: Δεν έχει ξαναφερθεί καμία ομάδα σε παίκτη της έτσι. Ποιος πήγε μέσα, ποιος έδωσε εντολή να κοπεί, πες.
7: Ο Αρναούτογλου.
6: Τι είδατε στο σπίτι της ή του και σας έκανε εντύπωση αρνητική?
8: Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Γεια σας κύριε, το όνομά σας?
9: Μίτσος.
8: Έλα Μίτσο, δεν είναι το όνομά σου, αλλά Μίτσο, θα το δεχτούμε σωστό.
9: Λοιπόν, επειδή δεν το ξέρεις, Μίτσο με λένε, δεν πειράζει.
8: Εντάξει ρε Μίτσο, απλά λέω δεν είναι το όνομά σου.
7: Δεν πειράζει, Μανούρα, ο Μίτσος μπορεί να θέλει να το πει.
8: Μα του ταιριάζει το Θανάσης, δεν τον ακούς. Έλα Θανάση.
9: Πες με Θανάση, κανένα πρόβλημα.
8: Το μόνο που θα συζητήσω επειδή... Συγγνώμη λίγο Μίτσο, επειδή είμαστε live στο ραδιό. Τι έγινε μετά,
10: πρόεισε. Έχεις μεγάλα ρουδούνια.
8: Μίτσο, να σου ζητήσω μια χάρη. Επειδή είμαστε live και ζωντανά, θα ήθελα να είσαι λίγο απλά στις περιγραφές, απλά να μην βρίζουμε, να μην κάνουμε, καταλαβαίνεις. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω απλά για λόγους.
7: Ήταν κουβέντα αυτή να πεις τώρα του
8: Μίτσο. Μίτσο, σου ζητάω συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Αν και δεν παίρνω πίσω τίποτα, αλλά αυτό
10: θα το πάρει.
9: Ό,τι πάρει κανένα, καλό είναι.
8: Καλό.
9: Πριν από χρόνια που ήμουν πιο πιτσιρικά, γιατί τώρα έχω γεράσει λίγο. Πάμε σπίτι, την βλέπω, με βλέπει όλα κομπλέ. Έχω ένα φετίχ εγώ. Κάνω ότι πάω τουαλέτα για να δω, για να ελέγξω τον χώρο. Και ανοίγω πάντα το καπάκι για να δω
8: τάπλητα
9: που βρίσκονται εσώρουχα.
8: Μάλιστα.
9: Και βρίσκω φιλαράκι μόνο αντρικά.
7: Τι εννοείς ρε Μίτσο?
9: Αδερφέ, την είδα κολλιόμενα όλα, έτσι. Λέω ή τύπησα
10: το
9: κάτι
10: παιδί,
9: που κρύβει.
10: Το παιδί τα φέρα,
9: ή από κάπου θα πενταχτεί από καμιά ντουλάπα, κανένα παλικάρι.
8: Φίλε, να σου πω, φίλε, να σου πω κάτι, ανοίγεις μεγάλο κεφαλαίο.
7: Άκου
8: Μίτσο, πολλοί κόσμος όταν πηγαίνει σε ξένα σπίτια ανοίγει τα άπλυτα.
7: Θέλω να μου πεις όμως τι έγινε με την κοπελίτσα.
8: Ποια κοπελίτσα?
9: Με την κοπελίτσα πήρα το ένα τηλέφωνο μου, γιατί έχω δύο κινητά, στο άλλο τηλέφωνο και λέω συγγνώμη, έρχομαι. Μισό λεπτό, κάτι συμβαίνει στο αυτοκίνητο, γιατί εδώ μου βαρέει ο συναγερμός μου στο τηλέφωνο.
8: Αμάνο Μίτσο, σώθηκε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7.
11: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Νάνση.
5: Batman.
4: Η μόνη σχέση που έχουμε το web είναι μια φορά που πιάστηκα στον ιστό του Spider-Man.
5: Πλάκα κάνεις. Batman.
4: Είχε να καθαρίσει από πέρσι ο πίγλας.
5: Είναι βρωμιάρης.
4: Ο Spider-Man.
5: Ο Spider-Man.
4: Γεμάτο αράχνες στο σπίτι του.
5: Σου έχω πει, θα πάρεις τα γυαλιά σου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.